πρώτος στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

καλέσουν στον πρώτο Star 929. Star 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.

παιδιά. Σωστά, ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929.

0: είσαι στον πρώτο. Star 929. Star 929.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.

0: αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Start 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

παίζουν στον πρώτο Star 929. Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Τότε είσαι στον πρώτο. Star 929. Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.

0: 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.

Στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: 929.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά.
2: Παντού, παντού, παντού, παντού.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

29. Μόνο επιτυχίες.

στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο. Η ώρα είναι 7.
1: Να, εκεί είναι πάλι.
2: Πού?
1: Να, δεν τη βλέπεις. Άλλο αυτοκίνητο έχει τη Δευτέρα και άλλο την Τετάρτη. Κάθε φορά στα πρατήρια Aegean Nitis την πετυχαίνω.
3: Άρα, έρχεται για την προσφορά. Κάθε Δευτέρα έχουν σε προνομιακή τιμή την απλή αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης.
1: Λες.
3: Σίγουρα, όλοι έρχονται Aegean Nitis για ποιοτικά καύσιμα στις καλύτερες τιμές.
4: Σε τρία σημεία στο Ναύπλιο. Ασκληπιού 200 στο κόμβο της Αγίας Ελεούσας, Ασκληπιού 94, Άρια Ναυπλίου και Ασκληπιού 40.
5: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
6: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 21729 και κινητό 6936 07 07 08.
7: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

παίζουν στον πρώτο Star 929. Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και ειδηγινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751051586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
2: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 2751026165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
3: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
4: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
3: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
4: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
3: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
5: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
3: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
6: Η μέρα ξεκινά στο Mocha Coffee & More. Με καλή διάθεση και με ένα αρωματικό με ένταση καφέ Espresso Maestro. Mocha Coffee & More. Μοναδικός εσπρέσο και special ροφήματα, φρεσκοψημένες φωλιάτες, κρύα σάντουιτς, γλυκές απολαύσεις και ξεχωριστές γεύσεις Ικαρίας. Mocha Coffee & More. Mocha Coffee & More. Ασκληπιού 57. Πρωινό με χαρακτήρα.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο ναυπλίο επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, ναυπλίο. Τηλέφωνο 2752-091-117.
7: Ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ομού Αργολίδας εφιστά την προσοχή στους φίλους καταναλωτές και χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει πως θα πρέπει να συνεργάζονται μόνο με αδιούχους πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη του Συνδέσμου. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία σας και τη ζωή σας σε αρμόδια άτομα. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται την ορθή παροχή υπηρεσιών. Μόνο οι αδιούχοι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι παρέχουν εργασίες με πιστοποιημένα υλικά και υψηλές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά σας. Βάσει της νομοθεσίας διώκονται όσοι ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου χωρίς να έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου, καθώς και ο αναθέτων σε αυτούς ηλεκτρολογική εργασία, και τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκιση έως 12 μηνών. Παρακαλούμε, ζητήστε την ταυτότητα μέλος του Συνδέσμου στον ηλεκτρολόγο που πρόκειται να συνεργαστείτε. Προστατέψτε τη ζωή τη δική σας και τον γύρω σας.
8: Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. Ικτέο Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, delivery Ικτέο και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ικτέο Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτέο Άργος. ictel.gr.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ICTEO Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ICTEO Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ICTEO Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
10: Ελάτε να γνωρίσουμε τον συναρπαστικό κόσμο της ρομποτικής. Να πειραματιστούμε, να κατασκευάσουμε, να παίξουμε και να μάθουμε.
11: Όλα αυτά στο Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots.
10: Προγραμματισμός, εικονική πραγματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός. Για παιδιά που ανακαλύπτουν την κλίση τους και ακολουθούν τα όνειρά τους. Τμήματα ρομποτικής από 5 ετών και άνω.
11: Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots. Αμιμόνι 9, Ναύπλιο.
10: Περισσότερα στο steambots.gr.

αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

Πού στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ. Suzuki Benvenuti. Έκτο χιλιόμετρο ναυπλίου Άργους.

0: Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκίνητου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510-24166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
5: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών. Michelin, Cormoran, Continental, Klebben, BF Goodrich. Για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
6: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
5: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520-92403.
7: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση, κέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
8: Εδώ και 40 χρόνια, στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
7: Με άριστα προϊόντα σε
8: θερμομονωτικά,
7: ηχομονωτικά,
8: στεγανοτικά,
7: γυψοσανίδες,
8: σκεπές,
7: υδρορροές,
8: ασφαλτόπανα,
7: ηχομονωτικά,
8: κόλλες,
7: χρώματα,
8: εργαλεία, εξαρτήματα
7: με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
8: Κέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
7: Ντουροστίκ,
8: Ιζωμάτ,
7: Μαπέι,
8: Συντέκνο,
7: Πένετρον,
8: Μαρμολάιν
7: και κορυφαία χρώματα Vitex.
8: Κέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
7: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
9: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
10: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
11: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
10: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
11: Καναπές,
10: θα μου πει.
11: Καναπές θεία. Καναπές,
10: θα μου ξαναπεί.
11: Καναπές θεία. Άστορε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
10: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
11: Καναπές θεία. Καναπές.
0: Star 929.

παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Star 929. Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.

Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη σχολή Καπράνος ΕΕ.

929. Μόνο επιτυχίες.

0: παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος. Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες.
2: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά.
1: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο.
2: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά.
1: Και τι άλλο?
2: Πολλά. Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb. Το ψάχνεις. Στο Astro Market το βρίσκεις. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
3: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 2751-0-22-913.
4: Η Elite της καθαριότητας.
5: Μπήκαμε λάθος. Να θα μας μαλώσουνε.
6: Όχι καλέ. Εδώ είναι μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
7: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 2753-0-22-108. Μπίμπας και ξεμπέρδεψες.
8: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
1: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις, στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
9: Για Λαμάς. Ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη γηινής.
1: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για Λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 2752-099-385.
10: Μήπως το επαγγελματικό σου όχημα κουβαλάει μία δόση ταλαιπωρίας?
11: Δώσ' του πίσω την παλιά του δόξα.
10: Garage INC 58. Κάθε Κυριακή ανοιχτά μόνο για επαγγελματικά οχήματα. Βιολογικός καθαρισμός, κλείσιμο, detailing, κέρωμα, γυάλισμα, ξεθάμπομα φαναριών με κορυφαία προϊόντα Meguiar's Workstuff. Ραντεβού την Κυριακή στο Garage INC 58. Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 698-76-81-521.
12: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
13: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολία.

0: ξεκίνησε στον πρώτο. Star 929. Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.

Δεν πήγα στο Σελαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φουρνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάντα.

0: στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο σαλαπάτα.
2: Best online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια.
3: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
4: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
5: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Christos Makris will hit Greece in 3 hours.
8: Start FM. Και έρχεται πρώτη φορά στο σπίτι μου. Και έχω ετοιμάσει το ρομαντικό μου δείπνο και αρχίζει τα λέω μέσα μου, ναι, είμαστε σε καλό δρόμο. Και μετά μου λέει, θέλω να σου πω κάτι, είμαι ερωτευμένος. Παίρνω εγώ τη σεξι πόζα μου. Είμαι ερωτευμένος με το σπίτι σου. Μένω εγώ παγωτό. Και ξαφνικά μου έρχεται η απάντηση. Φύγαμε μωρό μου στο Home Design για να ερωτευτώ κι εγώ. Το δικό σου.
9: Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού για να τα βρεις και να τα πάρεις όλα. Επιπλά στρώματα, οικιακός εξοπλισμός, διακοσμητικά και εποχιακά είδη. 1500 τετραγωνικά μέτρα με άνετο πάρκινγκ. Home Design. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 2751-062-680.
8: Home Design. Αχ, είναι έρωτας.
10: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sunfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sunfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
11: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμνιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
12: Το ευχηθήκατε. Το κάναμε. Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
13: Πατέτε το. Με φωνάζουνε Τζίνι.
12: Το Τζίνι. Ταχυμεταφορές, διεκπεραιώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
14: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 2751061961 και 6955606655.
15: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
0: Πόσο σίγουροι είστε για αυτό που τρώτε? Ήρθε η ώρα να το ψάξετε λίγο. Ήρθε η ώρα για Fresh Meat. Fresh Meat Λαγουδάκης. Ολόφρεσκα κρέατα για το καθημερινό σας τραπέζι. Φέρνει το πιάτο σας την απόλαυση στην πιο προσιτή τιμή. Fresh Meat. Ποιότητα και οικονομία γίνονται ένα. Άργους 73, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-099-403. Fresh Meat. Ώρα να μάθετε τι τρώτε.
16: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

πρώτος στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

Σωστά, ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Star 929.
1: Με αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

κάτι αξίζει πραγματικά. Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Fresh and Healthy στο Star 929.
2: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Θα φανεί αν την ξεκινήσετε με ένα σούπερ πρωινό. Φτιάξτε σμούθι με κεράσια, παντζάρια, γάλα αμυγδάλου και λίγο μέλι. Και θα γεμίσει τις μπαταρίες του οργανισμού σας, αλλά και με τα πολύτιμα αντιοξειδωτικά του θα σας βοηθήσει να παραμείνετε υγιείς.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Άργους και Ναυπλίου, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοΐου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βανελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεται για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
5: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
6: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
5: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
7: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ Μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
8: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
9: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
10: Blueberry Coffee for Coffee Lovers.
11: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
10: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 2752-023-830.
12: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το Γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το Γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 2752-092-372. Ταβέρνα καφέ το Γεφυράκι. Πού αλλού?
13: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
14: Η μέρα ξεκινά στο Mocha Coffee & More. Με καλή διάθεση και με ένα αρωματικό με ένταση καφέ Espresso Maestro. Mocha Coffee & More. Μοναδικός εσπρέσο και special ροφήματα, φρεσκοψημένες φωλιάτες, κρύα σάντουιτς, γλυκές απολαύσεις και ξεχωριστές γεύσεις Ικαρίας. Mocha Coffee & More. Mocha Coffee & More. Ασκληπιού 57. Πρωινό με χαρακτήρα.
15: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και ειδηγινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751 051 586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.

0: τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929. Η ώρα είναι 11.
1: Christos Makris will hit Greece in 1 hour.
2: Focus of Dream House.
3: Το σπίτι των ονείρων σας, αλλά και ο επαγγελματικός σας χώρος είναι γεγονός. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ. Δύναμή μας είναι η ποιότητα, η ποικιλία, η αντοχή, η άνεση, η πολυτέλεια. Με μοναδικές προτάσεις από τους πιο γνωστούς οίκους στο χώρο μας. Για το μπάνιο, το δάπεδο, την κουζίνα, το έπιπλο, την κρεβατοκάμαρα και το γραφείο σας. Ό,τι έχετε ονειρευτεί με τη σφραγίδα
2: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House.
3: Στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 25 657.
4: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
3: Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
4: Κέντρο Ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520 92 403.
5: Το ευχηθήκατε! Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά!
6: Πατέτε το! Με φωνάζουνε τζίνι!
5: Το τζίνι! Ταχυμεταφορές, διεκπαιρεώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
7: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 27 51 0 61 961 και 6955 60 66 55.
8: Ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ομού Αργολίδας εφιστά την προσοχή στους φίλους καταναλωτές και χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει πως θα πρέπει να συνεργάζονται μόνο με αδιούχους πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη του Συνδέσμου. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία σας και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται την ορθή παροχή υπηρεσιών. Μόνο οι αδιούχοι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι παρέχουν εργασίες με πιστοποιημένα υλικά και υψηλές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά σας. Βάσει της νομοθεσίας διώκονται όσοι ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου χωρίς να έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου, καθώς και ο αναθέτων σε αυτούς ηλεκτρολογική εργασία, και τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Παρακαλούμε, ζητήστε την ταυτότητα μέλος του Συνδέσμου στον ηλεκτρολόγο που πρόκειται να συνεργαστείτε. Προστατέψτε τη ζωή τη δική σας και τον γύρω σας.
9: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 22 22 3. Sombre Cosmetics.
10: Να, εκεί είναι πάλι.
11: Πού?
10: Να, δεν τη βλέπεις. Άλλο αυτοκίνητο έχει τη Δευτέρα και άλλο την Τετάρτη. Κάθε φορά στα πρατήρια Aegean Nitis την πετυχαίνω.
11: Άρα, έρχεται για την προσφορά. Κάθε Δευτέρα έχουν σε προνομιακή τιμή την απλή αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης.
10: Λες.
11: Σίγουρα, όλοι έρχονται Aegean Nitis για ποιοτικά καύσιμα στις καλύτερες τιμές.
12: Σε τρία σημεία στο Ναύπλιο. Ασκληπιού 200 στο κόμβο της Αγίας Ελεούσας, Ασκληπιού 94, Άρια Ναυπλίου και Ασκληπιού 40.
13: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
14: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
13: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί.
15: Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
16: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
15: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
17: Τηλέφωνο 27510-42474.
15: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση
18: μοναδική.
19: Star 929.
20: Ο πρώτος στην Αργολίδα.

στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Ποτέ είσαι στον πρώτο. Star 929.
1: Άχου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
0: Star 929. Ο πρώτος.

0: αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.
2: Χθες

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με

0: είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος, τηλέφωνο 2751026165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
2: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
3: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
2: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάραχτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
3: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
2: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
4: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
2: Επικοινωνήστε στο 699-39-5179.
5: What is happening? Christos Makris will hit Greece in 30 minutes.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο ναυπλίο επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, ναυπλίο. Τηλέφωνο 2752-091-117.
6: Μπήκαμε λάθος. Να θα μας μαλώσουνε.
7: Όχι καλέ. Εδώ είναι Μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
8: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 2753-022-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
9: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
10: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sunfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης, θέρμανση δαπέδου και συναγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sunfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
11: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Micro Splitting χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 2751-022-913.
12: Η ελίτ της καθαριότητας.
13: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
14: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Star 929.
1: Άχου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
0: Star 929. Ο πρώτος.

0: έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
2: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
3: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο Το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής Το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
0: Η ώρα είναι 12.
4: Και έρχεται πρώτη φορά στο σπίτι μου. Και έχω ετοιμάσει το ρομαντικό μου δείπνο και αρχίζει τα λέω μέσα μου, ναι, είμαστε σε καλό δρόμο. Και μετά μου λέει, θέλω να σου πω κάτι, είμαι ερωτευμένος. Παίρνω εγώ τη σεξι πόζα μου. Είμαι ερωτευμένος με το σπίτι σου. Μένω εγώ παγωτό. Και ξαφνικά μου έρχεται η απάντηση. Φύγαμε μωρό μου στο Home Design για να ερωτευτώ κι εγώ. Το δικό σου.
5: Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού για να τα βρεις και να τα πάρεις όλα. Επιπλά στρώματα, οικιακός εξοπλισμός, διακοσμητικά και εποχιακά είδη. 1500 τετραγωνικά μέτρα με άνετο πάρκινγκ. Home Design. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510 62 680.
4: Home Design. Αχ, είναι έρωτας.
6: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σιέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά.
7: Εσύ ακόμη κάτω είσαι.
6: Σιέλο. Ρέστο καφέ μπαρ.
7: Rooftop culture starts here.
6: Ναυπλίου νέα σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
8: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 27 427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
9: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
10: Η μέρα ξεκινά στο Mocha Coffee & More. Με καλή διάθεση και με ένα αρωματικό με ένταση καφέ Espresso Maestro. Mocha Coffee & More. Μοναδικός εσπρέσο και special ροφήματα, φρεσκοψημένες φωλιάτες, κρύα σάντουιτς, γλυκές απολαύσεις και ξεχωριστές γεύσεις Ικαρίας. Mocha Coffee & More. Mocha Coffee & More. Ασκληπιού 57. Πρωινό με χαρακτήρα.
11: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
12: Τι, έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο? Έριξε λασποβροχή. Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα.
13: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην Άρια Ναυπλίου. Για ραντεβού 27520 24 195.
14: Fashion. Τι φάση.
15: Bold Fashion. Και κάνε την εμφάνισή σου τάση.
14: Bold Fashion. Για άντρες και γυναίκες.
15: Bold Fashion. Ό,τι και αν διαλέξεις, είναι φάση Bold.
14: Bold Fashion.
15: Κάνε την επόμενή σου κίνηση και γίνε το next top icon. Bold Fashion. Argus 39. Και Bold Kids. Βρεφικό και παιδικό ρούχο. Argus 49.
14: Bold Fashion and Bold Kids. Στο Ναύπλιο.
16: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
17: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία
18: για μια νέα ιστορία.
17: Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine. Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 27520 22299.
18: Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
19: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
20: Where's the president?
21: My access has been blocked.
22: We shut down all satellites.
20: Yeah, sorry about that. I literally had to fly in from outer space.
23: And now, the moment you've all been waiting for.
24: Let's go!
25: Chris, bring all the hits on Star FM 929.
26: Now, that's right. 3 λεπτά μετά από τις 12 στον Star. Καλώς ήρθατε. Δευτέρα σήμερα, 4 Μαΐου. Το πιστεύουμε, προσπαθούμε. Καλό μήνα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, live στον Star. Είναι ο Χρήστος Μακρύς. Δευτέρα σήμερα, σχεδόν έθριος ο καιρός, αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία στους 18, Τρίτη με έθριο καιρό και θερμοκρασία στους 23. Εδώ και σήμερα με την καλύτερη διάθεση και όλες τις επιτυχίες παρέα μέχρι τις 2. Welcome!

Edward Maya, Claudia, Back to Blue και Alex Warren, Ordinary. Δύο επιτυχίες που άνοιξαν τη σημερινή εκπομπή λίγο μετά από τις 12. Δευτέρα λοιπόν, μετά από τριήμερο. Το οποίο, εντάξει, ο καιρός μας τα χάλασε. Και κρύο και βροχούλες και όλα. Πιάσατε το Μάη, τον προϋπαντήσατε, σίγουρα όχι στην εξοχή. Με χιόνια και βροχές, ιδιαίτερα στα ορεινά, ε. Αλλά όπως και να το κάνουμε, για να μην γκρινιάζουμε, το τριήμερο είναι τριήμερο. Είναι τριήμερο τουλάχιστον ξεκούρασης. Για να επιστρέψουμε σήμερα Δευτέρα εδώ, όλοι στις θέσεις μας. Ευτυχώς τουλάχιστον που είχαμε και αυτό το τριήμερο το Guardian, το απόλυτο σημείο συνάντησης για coffee, snacks, dinner, early and late night drinks, για να περάσουμε υπέροχα όπως περάσαμε. Ό,τι και αν επιλέξεις, το Guardian ξέρεις ότι είναι ο φύλακας οδηγός της δικής σου πρωινής συνήθειας. Γι' αυτό στο Guardian κάνουμε ανακοχή με την καθημερινότητα. Έλα και εσύ απλά για έναν καφέ και ζήσε την ημέρα σου σαν να ήταν τραγούδι με δυνατό intro. Ένα intro που ακούγεται σαν καφέ φρέντο, μοιάζει με φρεσκοψημένο κρουασάν και τελειώνει με ένα χαμόγελο για να κουρδίσεις την διάθεση της ημέρας σου στον σωστό ρυθμό. Guardian The Daylong Comfort στην Εθνική Αντιστάσεως 1 στην πλατεία Φιλελλήνων, εκεί που συμβαίνουν τα καλύτερα από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκεί που περάσαμε το τρίμερο εξαιρετικά, και στα social για περισσότερες πληροφορίες και για να δεις τι έχασες επειδή δεν ήσουν εκεί. Guardian.navplio. Εσείς πώς περάσατε, πώς ήσασταν, πώς πέρασε το τριήμερο. Ανοιχτά όλα τα μέσα επικοινωνίας εδώ και σήμερα Δευτέρα για να στείλετε τα δικά σας μηνύματα, να ανταλλάξουμε απόψεις. Star FM 29 σε Instagram και σε Facebook, Live 24 και τους διαδικτυακούς μας φίλους και 6988-929-929. Ο αριθμός Viber στο Viber, χαιρετισμούς και καλό μήνα να έχει εδώ, γιατί εύχονται και εκεί τα παιδιά μας. Η Αδαμαντία, ο Ξενοφώντας, η Στέλλα, ο Δημήτρης, η Κυριακή, ο Σπύρος και ο Σεσημασμένος Μανώλης. Σήμερα αν κάτι γιορτάζεται Δευτέρα, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Γιορτάζει η Πελαγία και η Μόνικα. Χρόνια πολλά. Και αν έχετε και γενέθλια, happy birthday to you. Σήμερα μαζί σας διάσημα γενέθλια. Ο Jackie Jackson κλείνει τα 75 της γνωστής οικογενείας των Jacksons από τους Jackson 5. Χρόνια πολλά και happy birthday to you.

Hendrix, Golden. Ό,τι καιρό κι αν έχει. Εντάξει, μάις. Η άνοιξη είναι επίσημα εδώ και το σπίτι μετακομίζει έξω. Μπαλκόνι, βεράντα ή κήπος. Το Astro Market έχει επιλογές για να το φτιάξει σωστά. Έπιπλα εξωτερικού χώρου, φυτά, διακόσμηση και ιδέες με όλα τα new trends για να μεταμορφώσεις τον χώρο σου σε επίγειο παράδεισο. Είτε έχεις έναν μεγάλο κήπο βεράντα, είτε ένα μικρό cozy μπαλκόνι, επένδυσε στον εξωτερικό σου χώρο για stylish outdoor living στο Astro Market. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στην Δαλαμανάρα και στα δύο καταστήματά μας στην Τρίπολη. Ναυπλίου 70 και Ηρώων Πολυτεχνείου 22. Γιατί στο Astro Market η ανανέωση δεν είναι απλώς λέξη, είναι lifestyle. Αγοράς με ένα κλικ στο e-shop μας astromarketstore.gr με άμεση και ασφαλή αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Θα σας πω επίσης ότι όσοι έχετε κερδίσει δωροεπιταγές από τις πασχαλινές σας αγορές μπορείτε να τις εξοπλίσετε τώρα για τις επόμενες αγορές σας στο ταμείο του Astro Market. Μην το ξεχνάτε, οι επόμενες αγορές για εσάς που έχετε κερδίσει δωροεπιταγές μειον 20% ισχύουν για τις επόμενες αγορές σας τώρα στο Astro Market.

Από το 2006 η Shakira και ο Wycliffe Jean Keeps Don't Lie. Όσο εμείς περνάγαμε τριημεράκι πρωτομαγιάς, μια μεγάλη δωρεάν συναυλία στην παραλία Copacabana στο Rio de Janeiro έδωσε η Shakira. Σε μια μεγάλη διοργάνωση που σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης συγκέντρωσε περίπου 2 εκατομμύρια ανθρώπους. Η εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου που μας πέρασε, 2 Μαΐου, και ακολούθησε αντίστοιχες μεγάλες δωρεάν συναυλίες της Μαντόνα το 2024 και της Lady Gaga την προηγούμενη χρονιά, οι οποίες είχαν επίσης προσελκύσει μεγάλο πλήθος θαυμαστών τους. Η συναυλία της Shakira ξεκίνησε γύρω στις 11 το βράδυ, με καθυστέρηση μάλιστα πάνω από μία ώρα, με το κοινό να την υποδέχεται με έντονο ενθουσιασμό και χειροκροτήματα, ενώ drones στον ουρανό σχημάτιζαν το μήνυμα «Αγαπώ τη Βραζιλία» στα πορτογαλικά. Η Star μάλιστα αναφέρθηκε και στην πρώτη της επίσκεψη στην Βραζιλία πριν από περίπου 3 δεκαετίες, λέγοντας από τη σκηνή: «Ήρθα εδώ όταν ήμουν 18 ετών, κάνοντας όνειρα να τραγουδήσω για όλους εσάς. Και να τώρα που αυτά τα όνειρα πραγματοποιήθηκαν, είδατε πόσο μαγική είναι η ζωή?» Και άρχισε να τραγουδάει και έγινε της κακομήρας. Αν έχετε χρόνο και θέλετε, μπορείτε να δείτε κυκλοφορούν στιγμιότυπα από αυτήν την συγκεκριμένη συναυλία στο Rio de Janeiro της Copacabana, στην Copacabana, στο διαδίκτυο, να δείτε την Shakira να τα κουνάει. Υπέροχη, ανυπερβλητή.

Ξέρω, όταν επιστρέφεις Δευτέρα στη δουλειά, μετά από τριήμερο, σκέφτεσαι το επόμενο. Όπως πάντα. Αυτά λέμε κάθε φορά που επιστρέφουμε κι εμείς εδώ. Και ψάχνεις το ημερολόγιο για το επόμενο. Δεν είναι πολύ κοντά. Είναι 1η Ιουνίου. Η αργία η επόμενη, που είναι Δευτέρα και θα το κάνεις τριήμερο, γιατί είναι το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Αν σκέφτεσαι να κλείσεις κάπου, να τραπετεύσεις ξανά, ή για το Σαββατοκύριακο που έρχεται, ή για τις καλοκαιρινές σου διακοπές από τώρα, γιατί όχι, σου έχω το Γιάννης Πλέης στο Τολό. Το Γιάννης Πλέης βρίσκεται σε έναν από τους πιο όμορφους και ήσυχους προορισμούς με πολυτελείς σουίτες για μια αξέχαστη εμπειρία χαλάρωσης μόνο για σένα. Μαζί με τη διαμονή σου κάνε μια βουτιά στην πισίνα. Ιδανικός χώρος για στιγμές ανάτασης και ευεξίας, ό,τι καιρό κι αν κάνει, καθώς είναι θερμενόμενη. Απόλαυσε το πρωινό σου in bed με μία βόλτα στους κοινόχρηστους χώρους και ετοίμασε απίθανες λιχουδιές στον υπαίθριο χώρο του μπαρμπεκιού για σένα και τους φίλους σου. Το δικό σου καταφύγιο για ξέγνιαστες διακοπές. Γιάννης Πλέης στο Τολό, μόλις 10 λεπτά από το ναύπλιο. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο 697-3396-436 ή μπες στο giannisplace.com για να τα δεις όλα και από εκεί online. Φιλοξενία, άνεση και vibe διακοπών όπως σου αξίζει. Στο Γιάννης Πλέης και εμείς σε καλωσορίζουμε στο όνειρο. Φτάνουμε στις 12.30 με Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια. Keep it here.

0: More music with more music variety. Coming up next.
1: Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Από το 1841 προσφέρουμε τον πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
4: Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, delivery ΙΚΤΕΟ και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτεοάργος.gr.
5: Ελάτε να γνωρίσουμε τον συναρπαστικό κόσμο της ρομποτικής. Να πειραματιστούμε, να κατασκευάσουμε, να παίξουμε και να μάθουμε.
6: Όλα αυτά στο Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots.
5: Προγραμματισμός, εικονική πραγματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός. Για παιδιά που ανακαλύπτουν την κλίση τους και ακολουθούν τα όνειρά τους. Τμήματα ρομποτικής από 5 ετών και άνω.
6: Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots. Αμιμόνισε 9, Ναύπλιο.
5: Περισσότερα στο steambots.gr.
7: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπίου 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
8: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510-24-166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
9: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
10: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
9: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
10: Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
11: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το Γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου κάθε μέρα.
12: αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το Γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 2752-092-372. Ταβέρνα καφέ το Γεφυράκι. Πού αλλού?
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
13: This is your favorite show!

Eat My Heart, Benassi Bros και Danny στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου της εκπομπής, 6 λεπτά μετά από τις 12.30. Δευτέρα, στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας και του καινούργιου μήνα, ε! Τα μηνύματά σας έρχονται εδώ με όλους τους τρόπους επικοινωνίας. Star FM 29 σε Instagram και σε Facebook. Live 24 για τους διαδικτυακούς μας φίλους και 6988-929-929 ο αριθμός Viber. Το Guardian είναι πάντα εδώ και φροντίζει για την καλύτερη μας μέρα κάθε μέρα. Γι' αυτό και εσύ σταμάτα ό,τι κάνεις μέσα στην ημέρα σου και κάνε μια στάση στο Guardian. Κανόνεις ένα lunch break, δοκίμασε μοναδικές γεύσεις από το μενού του Guardian, παρέα με ένα ποτήρι κρασί ή το αγαπημένο σου κοκτέιλ και θα δεις πως η διάθεσή σου αλλάζει στη στιγμή. Οι νύχτες στο Guardian βεβαίως και είναι μοναδικές. Τις ζήσαμε όλο το προηγούμενο τριήμερο και τις ζούμε καθημερινά. Εκεί στο lounge bar παραγγέλνεις το ποντό σου, αφήνεσαι στη μουσική των DJs και το vibe του χώρου σε παρασύρει στο καλύτερο κλείσιμο της βραδιάς. Guardian The Day Long Comfort, Εθνικής Αντιστάσεως 1 στην πλατεία Φιλελλήνων, στην καρδιά της πόλης του Ναυπλίου και με θέα θάλασσα και με social για να ξέρεις τι συμβαίνει μέσα και έξω από το Guardian και τι χάνεις αν δεν είσαι εκεί. Guardian.Ναύπλιο. Hozier. Too sweet for me, baby.

Another και 54 Ultra. Talk to you. Δευτέρα Star News έχουμε τώρα, όπως κάθε Δευτέρα και Τετάρτη από τον κινηματογράφο Συνενάφλιο. 25 Μαρτίου 2 στον Ναύπλιο να φέρνει καθημερινά εδώ όλα τα μεγάλα νέα της οθόνης, αλλά και όχι μόνο. Και τώρα, σήμερα Δευτέρα, θα μιλήσουμε εδώ για την ταινία που βλέπουμε στον κινηματογράφο Συνενάφλιο όλη αυτή την εβδομάδα και δεν είναι άλλη από την ταινία Michael. Γιατί, όπως διαβάσαμε μέσα από το Κυριακό, ο υπεύθυνος του στούντιο πίσω από την ταινία Michael επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το sequel, το οποίο ενδέχεται να ξεκινήσει να γυρίζεται ήδη από φέτος. Η βιογραφική ταινία για τον Michael Jackson, η οποία καλύπτει τη ζωή του από την παιδική του ηλικία μέχρι την κορύφωση της δημοτικότητάς του στα τέλη της δεκαετίας του 80, έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στα ταμεία, σπάζοντας ρεκόρ για το είδος των μουσικών βιογραφικών ταινιών, με παγκόσμια εισπρακτική επιτυχία ξεπερνώντας μάλιστα το ρεκόρ που είχε καταρρύψει η ταινία Bohemian Rhapsody το 1919. Από την κυκλοφορία της ταινίας κυκλοφορούν φήμες για sequel και τώρα υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης. Ο Adam Fogelson, επικεφαλής της Lionsgate, της εταιρείας παραγωγής της ταινίας, δήλωσε ότι είναι πιθανό να ξεκινήσουν τα γυρίσματα μιας συνέχειας είτε φέτος είτε το επόμενο έτος και ότι υπάρχει αρκετό υλικό για να δικαιολογηθεί μια τέτοια συνέχεια. Όπως είπε ο ίδιος, υπάρχει τεράστια ποσότητα μουσικής και εμπειριών ζωής πέρα από τις κατηγορίες που θα μπορούσαν να γεμίσουν από μόνες τους περισσότερο από μια δεύτερη ταινία. Όταν ρωτήθηκε μάλιστα για το τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει η επόμενη ταινία, ανέφερε ως παράδειγμα την ιστορική εμφάνιση του καλλιτέχνη στο ημίχρονο του Super Bowl το 1993. Ωστόσο, το χρονοδιάγραμμα της παραγωγής παραμένει ασαφές, καθώς ο σκηνοθέτης της πρώτης ταινίας, Antoine Fuqua, έχει ήδη δεσμευτεί για ένα έργο στο Netflix με τον Denzel Washington και δεν έχει μιλήσει για το επόμενο sequel της ταινίας Michael. Θα δούμε πώς θα γίνουν τα πράγματα. Προς το παρόν, σίγουρα βλέπουμε την ταινία Michael καθημερινά στον κινηματογράφο Συνενάφλιο στις 10 παρατέταρτο. Περισσότερες πληροφορίες στο www.sine.gr.

Hey, hey, Bruno Mars, I just mind. Χαιρετισμού σε όλους εσάς που στέλνετε μηνύματα με όλους τους τρόπους επικοινωνίας, ιδιαίτερα στο Viber και στην Αγγελική και στην Ευρυδίκη και στην Γεωργία και στην Χριστίνα και στον Πέτρο και στον Νικόλαο και στην Ευαγγελία και στη Στέλλα που ελπίζει να έχει καλό καιρό, λέει, το επόμενο τριήμερο. Συνεφιά, τα νεύρα της. Όλοι μας. Έλα μωρέ, η άνοιξη είναι εδώ και άνοιξη σημαίνει ανανέωση. Η εποχή άλλαξε, άλλαξε και εσύ. Μπαλκόνι, κήπος, βεράντα τώρα γίνονται ο αγαπημένος σου χώρος. Φτιάξ' τον όπως τον φαντάζεσαι και απόλαυσε κάθε στιγμή έξω. Στο Astro Market θα βρεις έπιπλα εξωτερικού χώρου, διακόσμηση, φωτισμό και όλα τα αξεσουάρ που χρειάζεσαι για μπαλκόνι, βεράντα ή κήπο, για να αλλάξεις το σπίτι σου μια και έξω. Βρες τις πιο πρωτότυπες ιδέες για να δημιουργήσεις τον δικό σου χώρο χαλάρωσης στο Astro Market, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Έχουμε και δύο καταστήματα όμως και στην Τρίπολη, Ναυπλίου 70 και Ηρώων Πολυτεχνείου 22. Επιλογές υψηλής ποιότητας και εμπιστοσύνη που κερδίζεται καθημερινά στο Astro Market. Αγορές με ένα κλικ στο e-shop μας, astromarketstore.gr, με άμεση και ασφαλή αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Όσοι μάλιστα έχετε κερδίσει δωροεπιταγές από τις πασχαλινές σας αγορές, μπορείτε να τις εξοφλήσετε για τις επόμενες αγορές σας τώρα στο ταμείο του Astro Market. Μην χάνετε την ευκαιρία, πηγαίνετε ψωνίστε κάτι για το μπαλκόνι, για τον κήπο, για την περάντα. Όσοι έχετε δωροεπιταγές μείον 20% για την επόμενη αγορά σας. Εδώ έρχονται επιτυχίες για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μέχρι τη μία ακριβώς. Έρχεται και το πρώτο throwback στο παραπέντε, στη μία παραπέντε με Irene Cara. Flash Dance, What a Feeling. Σε λίγο έρχεται David Guetta, Jaden Boyzen, Upside Down. Προς το παρόν έρχεται ένα καινούριο από τον Teddy Swims, Mr. Know It All. Keep it here.

0: one and more hits.
1: Yeah, baby, yeah!
2: Stay where you are right now.
0: Chris will be right back.
3: Instagram, Facebook, είμαστε παντού.
0: Star
3: 929.
0: Κάνε ad.
3: Τον πρώτο.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: μας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και σύστο σαλαμπάτα.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ. Suzuki Benvenuti, 6 χιλιόμετρο ναυπλίου Άργους.
3: Η ώρα είναι μία. Το όνομά μου.

0: στα κάρβουνα.
1: Mix Grill στο Τολό. Γιατί η νοστιμιά κρύβεται στο Mix Grill. Ναυπλίου 1 στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 2752401300.
2: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
1: Η συνταγή περιλαμβάνει ποιότητα, οικονομία, παράδοση και λαχταριστή νοστιμιά. Fresh Meat Λαγουδάκης. Κρέατα άριστης ποιότητας μας φέρνουν πάντα στην πρώτη θέση των επιλογών σας. Η άμεση και φιλική εξυπηρέτηση μας διακρίνει. Fresh Meat φέρνει την απόλαυση στο πιάτο σας, χωρίς να σας κοστίσει ακριβά. Θα μας βρείτε Άργους 73 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-99403. Fresh Meat. Εγγύηση ποιοτικής διατροφής. Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
3: Ladies and gentlemen,
4: are you ready?
5: We're back in action.
6: Yes, yes, here we go.
3: Yes, we are back. Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά από τη μία Δευτέρα στα FM 4 Μαΐου. Ο Χρήστος Μακρύς είναι live εδώ όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα με σχεδόν έθριο χερό και αραιές νεφώσεις. Θερμοκρασία στους 18. Καλύτερα τα πράγματα αύριο και γενικότερα μέσα στην εβδομάδα. Τρίτη έθριος, θερμοκρασία στους 23. Τα μηνύματά σας έρχονται εδώ στο Viber 6988 929 929.

Loco Loco, Michel Deluz, Sexy Love, Harry Styles, Aperture. Και οι επιτυχίες που άνοιξαν το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για τον Χάρη και την Ζώη, ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο Χάρη έκανε πρόταση γάμου στη Ζώη. Μέσα από το Κύριακο νομίζω ότι τα παιδιά το τερμάτισαν λίγο. Σχέδια, λέει, για δύο γάμους και παιδιά. Σύμφωνα με πρόσωπα από το περιβάλλον τους, κάνουν ο Harry Styles και η Zoe Kravitz μετά την είδηση για τον αραβόνα τους. Λίγο μετά την εμφάνιση της ηθοποιού με ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι, η αξία του οποίου εκτιμάται σε τουλάχιστον πάνω από 500.000 δολάρια, και τις έντονες φήμες ότι ο τραγουδιστής της έκανε πρόταση γάμου, πηγές τώρα αναφέρουν ότι οι δυο τους εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν δύο γάμους, ενώ έχουν ξεκινήσει και συζητήσεις για δημιουργία οικογένειας. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που επικαλείται η Page 6, το ζευγάρι επιθυμεί να κάνει δύο τελετές, μία στο Λονδίνο και μία στη Νέα Υόρκη. Πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας της Kravitz ανέφερε ότι η ηθοποιός θα ήθελε να πραγματοποιήσει γάμο και στη Νέα Υόρκη, κυρίως λόγω του μπαμπά της, του Lenny Kravitz, ο οποίος μένει στο Manhattan. Όπως σημειώνεται μάλιστα, η σχέση του Χάρη με τον Lenny είναι ιδιαίτερα καλή, αφού ο τραγουδιστής έχει κερδίσει την συμπάθεια του πατέρα της Kravitz. Ο Lenny και ο Χάρη στα καλύτερά τους, και ο Harry Styles και η Zoe Kravitz ετοιμάζονται να περπατήσουν στα σκαλιά της εκκλησίας. Νιφούλα το κορίτσι. Άντε με το καλό.

Somber Undressed. 17 λεπτά μετά από τη μία, όταν τελειώνει ένα τριήμερο, ξέρω ότι σκέφτεσαι το επόμενο. Γι' αυτό είναι το Γιάννης Play στο Τολό. Εκεί για να σε περιμένει να σχεδιάσεις το επόμενο σου getaway. Γιατί στο Γιάννης Play οι σουίτες είναι σχεδιασμένες μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια για άνεση λεπτομέρεια, ηρεμία και don't bother vibes. Μόνο για σένα. Στο Γιάννης Place κάθε πρωινό έχει θέα θάλασσα που κόβει την ανάσα. Κάθε μέρα έχει βουτιές στη θερμενόμενη πισίνα. Κάθε ώρα έχει barbecue moments στον κοινόχρηστο χώρο με την παρέα. Διακοπές με elite πολυτέλεια, φυσική ομορφιά και φιλοξενία που τη νιώθεις all the time. Στο Γιάννης Place στο Τολό, μόλις 10 λεπτά από τον Ναύπλιο. Κάνε την κράτησή σου τώρα στο 697-3396-436 ή μπες στο giannisplace.com για να τα δεις όλα. Γιάννης Place, άνεση, φιλοξενία και διακοπές που γράφουν όχι σε stories, αλλά σε αναμνήσεις. Ζήστες! 92.9.

Τέινα, Marshmallow λίγο πριν. CI, a classic one, all time classic. Είναι ο πεθερός του Harry Styles. Μιας και λέγαμε για, για τον Harry Styles και την κόρη του Lenny, την Zoe Kravitz, οι οποίοι βάζουν πλώρη για γάμο. Lenny Kravitz θυμηθήκαμε, Are You Gonna Go My Way? Ο Διάβολος Φοράει Πράντα 2 είναι μία από τις δύο ταινίες που βλέπουμε αυτή την εβδομάδα στον κινηματογράφο Συνενάφλιο. Έρχεται καθημερινά στις 7 το απόγευμα, σχεδόν 20 χρόνια μετά. Η Meryl Streep, η Anne Hathaway, η Emily Blunt και ο Stanley Tucci επιστρέπουν στους μοντέρνους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα κομψά γραφεία του περιοδικού Runway, στην πολύ αναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 2006 που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Αυτή τη φορά η Miranda Priestley προσπαθεί να διατηρήσει τη θέση της σε έναν κόσμο που τα παραδοσιακά περιοδικά βρίσκονται σε παρακμή. Στο δρόμο της στέκεται η Emily, η άλλοτε βοηθός της και πλέον ισχυρός τέλεχος σε έναν όμιλο πολυτελών ειδών που ελέγχει τα διαφημιστικά έσοδα, κάτι που η Priestley έχει απεγνωσμένα ανάγκη. Και αμέσως μετά, η ταινία για την οποία μιλήσαμε και στα Star News σήμερα, λίγο πριν, ίσως να δούμε και sequel, δεύτερο μέρος δηλαδή, η ταινία Michael με τον Τζαφάρ Τζάκσον στον πρωταγωνιστικό ρόλο, στον ρόλο του Michael Jackson, ο ανιψιός του Michael. Η ταινία Michael το απεικονίζει σε βάθος τη ζωή και την κληρονομιά ενός από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες που γνώρισε ποτέ ο κόσμος, τον Michael Jackson. Όλες οι πληροφορίες που χρειάζεστε στο site του κινηματογράφου www.synepavlanafplio.gr και στα social Συνενάφλιο, μία λέξη, σε Instagram και σε Facebook. Δευτέρα και αμέσως μετά τη 1:30 θα επιστρέψω με επιτυχίες, τι άλλο, μέχρι τις 2. Όμως θα ακούσουμε και τη νούμερο 1 επιτυχία στο UK Single Chart για αυτή την εβδομάδα, όπως κάθε Δευτέρα στα πλαίσια του Star on the Tops. Show me love μέχρι τις 2, όπως λέει και ο Wiz DMC που έρχεται μέχρι τη 1:30. Keep it here.

0: More music with more music variety. Coming up next.
1: Best online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια.
2: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και ειδηγίνης από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 27510 51 586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
3: Δεν χρειάζονται αφορμές για ένα πολύτιμο δώρο, μόνο αγάπη και Τζαρίμα Jewelry. Αυθεντικές προτάσεις κοσμημάτων. Δώρο, γάμος, βάπτιση και επισκευές κοσμημάτων και ρολογιών παντός τύπου. Τζαρίμα Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.
4: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεζογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σχέλο, πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά.
5: Εσύ ακόμη κάτω είσαι.
4: Σχέλο, Resto Cafe Bar.
5: Rooftop culture starts here.
4: Ναυπλίου Νέα Κύου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
6: Το ευχηθήκατε! Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά!
7: Πατέτε το! Με φωνάζουνε Τζίλι!
6: Το Τζίλι! Ταχυμεταφορές, διεκπαιρεώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
4: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 27510 61 961 και 6955 60 6655.
8: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
9: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
8: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
10: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
8: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
9: Τηλέφωνο 27510 42474.
8: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση
10: μοναδική.
11: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 22 22 3. Sombre Cosmetics.
12: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
13: Για Λαμάς, ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη γηινής.
12: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για Λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 27520 99 385.
1: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
14: This is your favorite show with Chris, your daily show. With Chris, your daily date at midday.
15: What's Star at 92.9?

Maesik, Marshall Jefferson, Life is Simple, Move Your Body. Είναι απλά τα πράγματα. Move Your Body στο Guardian, το απόλυτο σημείο συνάντησης για coffee, snacks, dinner, early and late night drinks. Ό,τι και αν επιλέξεις, το Guardian είναι ο φύλακας οδηγός της δικής σου διασκέδασης. Guardian λοιπόν, με βράδια σοφτενίζει για χαλαρό ποτό και κουβέντα με την παρέα, αλλά και βράδια up tempo, για χορό και διασκέδαση στο full. Δοκίμασε τα πιο εφάνταστα κοκτέιλ, νιώσε την ενέργεια του χώρου, γίνε ένα με τη θέα μπροστά σου και dance the night away. Guardian, the day long comfort, εθνικής αντιστάσεως 1 στην πλατεία Φιλελλήνων και στα social για να ξέρεις τι συμβαίνει μέσα και έξω από τον Guardian και τι θα χάσεις αν δεν είσαι εκεί. Guardian.naflio. Τελευταία μηνύματα που έρχονται εδώ στο Viber από τον Σωτήρη, τον Γιώργο, την Αφροδίτη, την Κωνσταντίνα, τον Νικήτα, την Εύη και την Γογο. 6988-929-929 ο αριθμός Viber. The Weekend.

Αν διαχειρίζεστε Airbnb ή τουριστικό κατάλημα, ξέρετε ότι ο σωστός εξοπλισμός είναι αυτός που κάνει τη διαφορά. Στο Astro Market λοιπόν θα βρείτε έπιπλα ανθεκτικά για συχνή χρήση, επαγγελματικό εξοπλισμό και οικιακές μικροσυσκευές που καλύπτουν τις ανάγκες ενός σύγχρονου καταλήματος, λειτουργικότητα, ποιότητα και λύσεις που δουλεύουν σε κάθε check-in. Ο συνεργάτης κάθε Airbnb host είναι το Astro Market στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στην Δαλαμανάρα και στα δύο καταστήματά μας στην Τρίπολη, Ναυπλίου 70 και Ηρών Πολυτεχνείου 22. Το πολυκατάστημα που τα έχει όλα για όλους και για Airbnb. Astro Market. Αγορές με ένα κλικ και στο e-shop μας astromarketstore.gr με άμεση και ασφαλή αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Και μην ξεχνάτε, εσείς που έχετε κερδίσει δώρο επιταγές από τις πασχαλινές σας αγορές, μπορείτε να τις εξοφλήσετε για τις επόμενες αγορές σας τώρα στο ταμείο του Astro Market. Τέλεια! Star on the Tops αμέσως τώρα, όπως κάθε Δευτέρα. Τέτοια ώρα πηγαίνουμε στη Μεγάλη Βρετανία στα singles και ακούμε τη νούμερο 1 επιτυχία εκεί για αυτή την εβδομάδα. This week's UK single chart. Number 1.

νούμερο 1 επιτυχίες στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Αυτή από την Μεγάλη Βρετανία. Στα chart, κατευθείαν στα αυτάκια σας. Η Ολίβια Ροντρίγκο δεν κατάφερε να παραμείνει για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή με το Drop Dead. Και έτσι ανεβαίνουν ξανά στο νούμερο 1 αυτή την εβδομάδα ο Sam Fender και η Olivia Dean. Με αυτό που μόλις ακούσαμε, Rain Me In. Έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. That's it guys, αυτό ήταν. Από τις 12 βρέθηκε εδώ ο Χρήστος Μακρύς. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, εσείς για ό,τι και αν έχετε αποφασίσει να κάνετε το υπόλοιπο της Δευτέρας, να το περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Αύριο Τρίτη ακριβώς στις 12 επιστρέφω εδώ και σας στέλνω μαζί μου. Σας αφήνω με επιτυχίες μέχρι τις 2 ακριβώς και throwback στο παραπέντε στις 2 παραπέντε με Soft Cell. Tainted Love. Thanks για τα πολλά σας μηνύματα και σήμερα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλό μήνα και πάλι. Όπου κι αν βρίσκεσαι. Star FM 92.9.

0: επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει, γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο Το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρο Ειδικής Αγωγής Το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος, τηλέφωνο 2750. 26165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
5: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
6: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
5: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
6: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
5: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
7: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
5: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
8: Από σήμερα μόνο θα ατμίζω. Βρήκα το δάσκαλό μου.
9: Καπνομάνια. Το εξειδικευμένο κατάστημα για τον ατμιστή με μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει εντός του καταστήματος. Καπνομάνια. Έξυπνες λύσεις σε ψαγμένα επιδόρων, καπνοθήκες, ταμπακέρες, τασάκια, ναργιλέδες, τσάντες και διακοσμητικά για το σπίτι και το γραφείο. Καπνομάνια. Στο Ναύπλιο, Ενδεκάτη. Απέναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 27520-29497.
10: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
11: Και, έμαθες κάτι?
12: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
11: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
12: Ποιος?
11: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
13: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Λίτλ. Τηλέφωνο 27520-25333 και 6972-33-9461.
14: Fashion, fashion. Τι φάση? Volt Fashion. Και κάνε την εμφάνισή σου τάση. Volt Fashion. Για άντρες και γυναίκες. Volt Fashion. Ό,τι και αν διαλέξεις, είναι φάση Volt. Volt Fashion. Κάνε την επόμενη σου κίνηση και γίνε το next top icon. Volt Fashion. Argus 39. Και Volt Kids. Βρεφικό και παιδικό ρούχο. Argus 49. Volt Fashion and Volt Kids. Στο Ναύπλιο.
15: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Star.
2: Τον ακούω κάθε μέρα, όλη μέρα, όπου κι αν βρίσκομαι.
1: Star 929. Ο πρώτος.

9-29. Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 9-29. Μόνο επιτυχίες.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη σχολή Καπράνος ΕΕ.

0: είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κοινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
3: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
4: Blueberry Coffee for Coffee Lovers.
5: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
4: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπίου 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
6: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
7: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
6: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
7: Καναπές,
6: θα μου πει.
7: Καναπές θεία. Καναπές,
6: θα μου ξαναπεί.
7: Καναπές θεία. Καν. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
6: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
7: Καναπές θεία. Καναπές.
8: Να, εκεί είναι πάλι.
9: Πού?
8: Να, δεν τη βλέπεις. Άλλο αυτοκίνητο έχει τη Δευτέρα και άλλο την Τετάρτη. Κάθε φορά στα πρατήρια Aegean Nitis την πετυχαίνω.
9: Άρα, έρχεται για την προσφορά. Κάθε Δευτέρα έχουν σε προνομιακή τιμή την απλή αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης.
8: Λες.
9: Σίγουρα, όλοι έρχονται Aegean Nitis για ποιοτικά καύσιμα στις καλύτερες τιμές.
5: Σε τρία σημεία στο Ναύπλιο. Ασκληπιού 200 στο κόμβο της Αγίας Ελεούσας, Ασκληπιού 94, Άρια Ναυπλίου και Ασκληπιού 40.
10: Μπήκαμε λάθος. Να θα μας μαλώσουνε.
11: Όχι καλέ. Εδώ είναι μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
5: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών, βουλκανιζατέρ, μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και ξεμπέρδεψες.
12: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
13: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
14: Ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ομού Αργολίδας εφιστά την προσοχή στους φίλους καταναλωτές και χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει πως θα πρέπει να συνεργάζονται μόνο με αδιούχους πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη του Συνδέσμου. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία σας και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται την ορθή παροχή υπηρεσιών. Μόνο οι αδιούχοι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι παρέχουν εργασίες με πιστοποιημένα υλικά και υψηλές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά σας. Βάσει της νομοθεσίας διώκονται όσοι ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου χωρίς να έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου, καθώς και ο αναθέτων σε αυτούς ηλεκτρολογική εργασία και τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Παρακαλούμε, ζητήστε την ταυτότητα μέλος του Συνδέσμου στον ηλεκτρολόγο που πρόκειται να συνεργαστείτε. Προστατέψτε τη ζωή τη δική σας και τον γύρω σας.
0: Το όνομά μου.

0: κάρβουνα.
1: Mix Grill στο Τολό. Γιατί η νοστιμιά κρύβεται στο Mix Grill. Ναυπλίο 1 στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 2752401300.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργότητα.

0: Star 929. Star 929.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.

ό,τι αξίζει πραγματικά. Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24 3.

0: Πες online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία για μια νέα ιστορία. Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine. Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 27520 22299. Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίου Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναυπλίο. Τηλέφωνο 27520 91 117.
3: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα Οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπίου 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
4: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος!
5: Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες!
6: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά!
7: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο!
6: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά!
7: Και τι άλλο?
6: Πολλά! Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb!
8: Το ψάχνεις! Στο Astro Market το βρίσκεις! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
0: Star 929.

9-29. Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 9-29. Μόνο επιτυχίες.

0: τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Fresh and Healthy στο Star 929.
4: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Θα φανεί αν την ξεκινήσετε με ένα σούπερ πρωινό. Φτιάξτε σμούθι με κεράσια, παντζάρια, γάλα αμυγδάλου και λίγο μέλι. Και θα γεμίσει τις μπαταρίες του οργανισμού σας, αλλά και με τα πολύτιμα αντιοξειδωτικά του θα σας βοηθήσει να παραμείνετε υγιείς.
5: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Άργους και Ναυπλίου, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: Αχ, θυμάμαι παλιά που άκουγα τον παππού μου να γυρίζει το απομεσήμερο από τα χωράφια με το αγροτικό του να μου γκρίζει στην ανηφόρα. Πάνε αυτές οι μέρες. Δεν θα ξανάρθουν ποτέ.
7: Α, τι να πω, να ζήσετε να το θυμάστε.
6: Όχι, παιδάκι, μια χαρά είναι ο παππούς μου. Απλά πήρε το ευρετικό Ford Ranger που πάει και με ρεύμα και δεν τον ακούμε πια.
8: Ο κόσμος άλλαξε. Το ίδιο και το pick-up σου. Νέο Ford Ranger Plug-in Hybrid. Με τη μεγαλύτερη υποδύναμη. Ηλεκτρική αυτονομία έως 50 χιλιόμετρα και μικρότερη κατανάλωση από ποτέ. Επισκεφτείτε το Ford.gr για να μάθετε περισσότερα.
9: Ανακαλύψτε το Ford Ranger και την υπόλοιπη γκάμα επαγγελματικών οχημάτων στην Ford Μπεντενίτη. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ναυπλίου Άργου. Ναυπλίο.
10: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 2752-092-372. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Πού αλλού?
11: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεκτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ Μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
12: Πόσο σίγουροι είστε για αυτό που τρώτε? Ήρθε η ώρα να το ψάξετε λίγο. Ήρθε η ώρα για Fresh Meat. Fresh Meat Λαγουδάκης. Ολόφρεσκα κρέατα για το καθημερινό σας τραπέζι. Φέρνει το πιάτο σας την απόλαυση στην πιο προσιτή τιμή. Fresh Meat. Ποιότητα και οικονομία γίνονται ένα. Άργους 73, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-099-403. Fresh Meat. Ώρα να μάθετε τι τρώτε.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: 929.
1: Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Εγώ και εσύ. Μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ. Κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ. Κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ. Μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ. Αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ. Χέρι με χέρι. Καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά. Ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο Το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής Το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Και έρχεται πρώτη φορά στο σπίτι μου. Και έχω ετοιμάσει το ρομαντικό μου δείπνο και αρχίζει τα λέω μέσα μου, ναι, είμαστε σε καλό δρόμο. Και μετά μου λέει, θέλω να σου πω κάτι, είμαι ερωτευμένος. Παίρνω εγώ τη σεξι πόζα μου. Είμαι ερωτευμένος με το σπίτι σου. Μένω εγώ παγωτό. Και ξαφνικά μου έρχεται η απάντηση. Φύγαμε μωρό μου στο Home Design για να ερωτευτώ κι εγώ. Το δικό σου.
5: Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού για να τα βρεις και να τα πάρεις όλα. Επιπλά στρώματα, οικιακός εξοπλισμός, διακοσμητικά και εποχιακά είδη. 1500 τετραγωνικά μέτρα με άνετο πάρκινγκ. Home Design. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 2751-062-680.
4: Home Design. Αχ, είναι έρωτας.
2: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
6: Όταν πρόκειται για ηλεκτρικές λύσεις, η Sunfos τα έχει όλα. Με τη μεγαλύτερη γκάμα εξοπλισμού που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Από εγκαταστάσεις μέχρι αυτοματισμούς, μελέτες φωτισμού, φωτιστικά οικιακών και επαγγελματικών χώρων, αρχιτεκτονικός φωτισμός με ομάδα ειδικών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης θέρμανση δαπέδου και συνεγερμούς με κάμερα ασφαλείας για να διατηρείτε την ιδιοκτησία σας ασφαλή. Sunfos. Και για νέα σύνδεση με τα προγράμματα της Energy, τον κορυφαίο πάροχο ενέργειας στις χαμηλότερες. Σάνφος, Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29809. Μην συμβιβάζεστε με λιγότερα. Επιλέξτε Σάνφος για αξιόπιστες ηλεκτρικές λύσεις.
0: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
3: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα. Ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 29. Star 929.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.

Η αξία του πολύτιμη. Οι λεπτομέρειες μοναδικές. Είναι το κόσμημα που επέλεξες από το κοσμηματοπολείο τζαρί μας. Ασήμι χρυσός. Και για τη μοναδική στιγμή της ζωής σας, αφήστε σε εμάς τις πολύτιμες λεπτομέρειες μοναδικής πολυτέλειας μονόπετρα με γεμολογική πιστοποίηση γνησιότητας. Τζαρί μας Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.

0: online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σιέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά. Εσύ ακόμη κάτω είσαι. Σιέλο. Ρέστο καφέ μπαρ. Rooftop culture starts here. Ναυπλίου νέα σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
2: Από το 1841 προσφέρουμε τον πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
3: Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. Ικτέο Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, delivery Ικτέο και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Ικτέο Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτέοargos.gr.
4: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510-24166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
5: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών. Michelin, Cormoran, Continental, Kleben, BF Goodrich. Για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
6: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
5: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520-92403.
7: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22223. Sombre Cosmetics.
8: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση, κέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
9: Εδώ και 40 χρόνια, στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Κέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕΕ.
8: Με άριστα προϊόντα σε
9: θερμομονωτικά,
8: ηχομονωτικά,
9: στεγανοτικά,
8: γυψοσανίδες,
9: σκεπές,
8: υδρορροές,
9: ασφαλτόπανα,
8: ηχομονωτικά,
9: κόλλες,
8: χρώματα,
9: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
8: Κέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
9: Ντουροστίκ,
8: Ιζωμάτ,
9: Μαπέι,
8: Συντέκνο,
9: Πένετρον,
8: Μαρμολάιν
9: και κορυφαία χρώματα Vitex.
8: Κέμα Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
9: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510-24270.
10: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Micro Splitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510-22913.
11: Η ελίτ της καθαριότητας.
12: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
13: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
12: Α, ναι. Τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
14: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
12: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
15: Τηλέφωνο 27510-42474.
12: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση
16: μοναδική.
17: Star 929.
18: Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Star 929.
1: Τον ακούω στο αυτοκίνητο στη δουλειά.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

παίζω Star, ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος. Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929. Η ώρα είναι 5.
2: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 27510-26165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr. Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις, στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Για Λαμάς, ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη γηινής.
2: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για Λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 27520-99-385.
4: Ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ομού Αργολίδας εφιστά την προσοχή στους φίλους καταναλωτές και χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει πως θα πρέπει να συνεργάζονται μόνο με αδιούχους πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη του Συνδέσμου. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία σας και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται την ορθή παροχή υπηρεσιών. Μόνο οι αδιούχοι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι παρέχουν εργασίες με πιστοποιημένα υλικά και υψηλές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά σας. Βάσει της νομοθεσίας διώκονται όσοι ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου χωρίς να έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου, καθώς και ο αναθέτων σε αυτούς ηλεκτρολογική εργασία και τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Παρακαλούμε, ζητήστε την ταυτότητα μέλος του Συνδέσμου στον ηλεκτρολόγο που πρόκειται να συνεργαστείτε. Προστατέψτε τη ζωή τη δική σας και τον γύρω σας.
2: Όταν κάτι ξεκινά με μεράκι και ολοκληρώνεται με αγάπη, τότε δεν μπορεί παρά να γίνει η πιο ονειρεμένη σας επιλογή. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με τα παραδοσιακά αρτοποιήματα Δαμιού Κωστόπουλος. Η ιστορία μας άρχισε το 1978 και συνεχίζεται σήμερα στο Ναύπλιο με τα ίδια βασικά συστατικά, τα άγνα και ποιοτικά υλικά μας. Ψωμί με προζύμι, ζέα και ολικής, παραδοσιακές πίτες, γλυκά ταψιού και κάθε μέρα φρέσκο γαλακτομπούρεκο με κατσική σιωγάλα. Αυθεντικές συνταγές και καφές στον εξωτερικό μας χώρο και σε πακέτο. Παραδοσιακά αρτοποιήματα Κωστόπουλος, 25 Μαρτίου 38. Κωστόπουλος. Ιστορίες απόλαυσης.
5: Από σήμερα μόνο θα ατμίζω. Βρήκα το δάσκαλό μου. Καπνομάνια. Το εξειδικευμένο κατάστημα για τον ατμιστή με μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει εντός του καταστήματος. Καπνομάνια. Έξυπνες λύσεις σε ψαγμένα επιδόρων, καπνοθήκες, ταμπακέρες, τασάκια, ναργιλέδες, τσάντες και διακοσμητικά για το σπίτι και το γραφείο. Καπνομάνια. Στο Ναύπλιο, Ενδεκάτη. Απέναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 27520-29497.
6: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν.
7: Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
8: Blueberry Coffee. For coffee lovers.
9: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
8: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
10: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
11: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
12: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
13: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.
14: Μες στα χαράματα.

Star 929. Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φουρνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει, γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτα.

0: στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο σαλαμπάτα.
2: Instagram ή Facebook. Είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
5: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση, η όψη έχει φθορές και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση, αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
4: Τη Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
5: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
4: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
6: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
4: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
7: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
8: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa.
7: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
8: Καναπές.
7: Θα μου πει
8: «Καναπές, θεία». «Καναπές».
7: Θα μου ξαναπεί
8: «Καναπές, θεία». Άστορε, θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει «Καναπές».
7: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος.
8: «Καναπές, θεία». Καναπές.
9: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
6: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές. Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Δαγρές. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Δαγρές. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο Ναυπλίου Επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, Ναυπλίο. Τηλέφωνο 27520-91117.
4: Μήπως το επαγγελματικό σου όχημα κουβαλάει μία δόση ταλαιπωρίας? Δώσ' του πίσω την παλιά του δόξα. Γκαράζ INC 58. Κάθε Κυριακή ανοιχτά μόνο για επαγγελματικά οχήματα. Βιολογικός καθαρισμός, κλείσιμο, detailing, κέρωμα, γυάλισμα, ξεθάμπομα φαναριών με κορυφαία προϊόντα Meguiar's Workstuff. Ραντεβού την Κυριακή στο Garage INC 58. Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 698-76-81-521.
5: Να, εκεί είναι πάλι.
10: Πού?
5: Να, δεν τη βλέπεις. Άλλο αυτοκίνητο έχει τη Δευτέρα και άλλο την Τετάρτη. Κάθε φορά στα πρατήρια Aegean Nitis την πετυχαίνω.
10: Άρα, έρχεται για την προσφορά.
0: κάθε Δευτέρα έχουν σε προνομιακή τιμή την απλή αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης.
10: Λες.
0: Σίγουρα όλοι έρχονται Aegean Nitis για ποιοτικά καύσιμα στις καλύτερες τιμές.
11: Σε τρία σημεία στο Ναύπλιο. Ασκληπιού 200 στο κόμβο της Αγίας Ελεούσας, Ασκληπιού 94, Άρια Ναυπλίου και Ασκληπιού 40.
12: Και έμαθες κάτι?
13: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
12: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
13: Ποιος?
12: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
11: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38. Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Λίτλ. Τηλέφωνο 2752025333 και 6972339461.
2: Star 929.

0: παίζουν στον πρώτο Star 929. Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Άχου, φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
0: Star 929. Ο πρώτος.

Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974 868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη σχολή Καπράνος ΕΕ.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Best Online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Η ώρα είναι 6.
2: Και έρχεται πρώτη φορά στο σπίτι μου. Και έχω ετοιμάσει το ρομαντικό μου δείπνο και αρχίζει τα λέω μέσα μου, ναι, είμαστε σε καλό δρόμο. Και μετά μου λέει, θέλω να σου πω κάτι, είμαι ερωτευμένος. Παίρνω εγώ τη σεξι πόζα μου, είμαι ερωτευμένος με το σπίτι σου. Μένω εγώ παγωτό και ξαφνικά μου έρχεται η απάντηση. Φύγαμε μωρό μου στο Home Design για να ερωτευτώ κι εγώ. Το δικό σου.
3: Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού για να τα βρεις και να τα πάρεις όλα. Επιπλά στρώματα, οικιακός εξοπλισμός, διακοσμητικά και εποχιακά είδη. 1500 τετραγωνικά μέτρα με άνετο πάρκινγκ. Home Design. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510-62680.
2: Home Design. Αχ, είναι έρωτας.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Ελάτε να γνωρίσουμε τον συναρπαστικό κόσμο της ρομποτικής. Να πειραματιστούμε, να κατασκευάσουμε, να παίξουμε και να μάθουμε.
6: Όλα αυτά στο Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots.
5: Προγραμματισμός, εικονική πραγματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός. Για παιδιά που ανακαλύπτουν την κλίση τους και ακολουθούν τα όνειρά τους. Τμήματα ρομποτικής από 5 ετών και άνω.
6: Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots. Αμιμόνησε 9, Ναύπλιο.
5: Περισσότερα στο steambots.gr.
7: Η μέρα ξεκινά στο Mocha Coffee & More. Με καλή διάθεση και με ένα αρωματικό με ένταση καφέ Espresso Maestro. Mocha Coffee & More. Μοναδικός εσπρέσο και special ροφήματα, φρεσκοψημένες φωλιάτες, κρύα σάντουιτς, γλυκές απολαύσεις και ξεχωριστές γεύσεις Ικαρίας. Mocha Coffee & More. Mocha Coffee & More. Ασκληπιού 57. Πρωινό με χαρακτήρα.
8: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος! Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες!
9: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά!
8: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο!
9: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά!
8: Και τι άλλο?
9: Πολλά! Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb! Το ψάχνεις! Στο Astro Market το βρίσκεις! Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
10: Το ευχηθήκατε! Το κάναμε! Γρήγορα, υπεύθυνα και οικονομικά.
11: Πατέτε το! Με φωνάζουνε Τζίνι!
10: Το Τζίνι! Ταχυμεταφορές, διεκπαιρεώσεις τελειμάτων, αγορές, δημόσιες υπηρεσίες, γιατρούς, νοσοκομεία ή ό,τι άλλο φαντάζεστε. Καθημερινά, ταχυμεταφορές από Άργος και Ναύπλιο προς Αθήνα. Ταχυμεταφορές, το Τζίνι. Μας ζητήσατε περισσότερη εξυπηρέτηση και το κάναμε πράξη. Με καθημερινά δρομολόγια για Τρίπολη και επισκέψεις στο Νεοπή Τρίπολης κάθε Δευτέρα και Πέμπτη.
12: Ταχυμεταφορές παντός τύπου, το Τζίνι. Για τον φοιτητή, τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Το Τζίνι. Υπάρχει στα αλήθεια. Τσόκρι 76 στο Άργος. Βρείτε μας και στα social το Τζίνι. Τηλεφωνήστε μας στο 27510 61961 και 6955 60 6655.

0: Γιατί εδώ όλα είναι στα κάρβουνα. Mix Grill στο Τολό. Γιατί η νοστιμιά κρύβεται στο Mix Grill. Ναυπλίο 1 στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 2752401300.
1: Fashion. Τι φάση. Bold Fashion. Και κάνε την εμφάνισή σου τάση. Bold Fashion. Για άντρες και γυναίκες. Bold Fashion. Ό,τι και αν διαλέξεις, είναι φάση Bold. Bold Fashion. Κάνε την επόμενή σου κίνηση και γίνε το next top icon. Bold Fashion. Argus 39. Και Bold Kids. Βρεφικό και παιδικό ρούχο. Argus 49. Bold Fashion and Bold Kids. Στο Ναύπλιο. Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου. Με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπίου 16, Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
2: Πήγαμε λάθος. Θα μας μαλώσουνε.
3: Όχι καλέ. Εδώ είναι Μπίμπας, παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
4: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
5: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
6: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεχτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
7: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: αυτό.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ. Τεκ, τεκ, τεκ.
0: Τότε είσαι στον πρώτο. Star 929. Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και ειδηγινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751051586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
1: Δεν χρειάζονται αφορμές για ένα πολύτιμο δώρο. Μόνο αγάπη και Τζαρίμα Jewelry. Αυθεντικές προτάσεις κοσμημάτων. Δώρο, γάμος, βάπτιση και επισκευές κοσμημάτων και ρολογιών παντός τύπου. Τζαρίμα Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.
2: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
3: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
4: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα ειδικής αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
5: Star 929. Μόνο επιτυχίες. Για την Αργολίδα.

0: Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.
1: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκι στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok. Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
2: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών με πιστοποίηση Alert Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 2751 022 913.
3: Η ελίτ της καθαριότητας.
4: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεκτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
5: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 2751 024 166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
6: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι, Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 2752 092 372. Ταβέρνα καφέ το γεφυράκι. Πού αλλού.
0: Star 929.

0: Star 929.
1: Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
1: Το χειροποιεί το χαλί.
0: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
1: Καλέ!
0: Γιατί σουτ? Στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμμένουν. Όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά. Με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
1: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
2: Το καθαριστήριο Κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-2518-64.
3: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.

0: Είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαμπάτα.

0: την Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο σαλαμπάτα.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σχέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά. Εσύ ακόμη κάτω είσαι. Σχέλο. Ρέστο καφέ μπαρ. Rooftop culture starts here. Ναυπλίου Νέα Σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
4: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
5: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
4: Α, ναι. Τα σουβλάκια του Καδί.
6: Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
7: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
6: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
8: Τηλέφωνο 27510-42474.
6: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση... μοναδική.
9: Το δεξί σας χέρι σε ό,τι δεν φτάνει το δικό σας. Για όλες τις δύσκολες δουλειές, για το σπίτι ή την επιχείρηση, η αποφρακτική Ναυπλίου είναι πάντα εδώ. Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, όλα τα σύγχρονα μέσα για αποφράξεις παντός τύπου σε σπίτια και επιχειρήσεις. Γρήγορα, άμεσα, οικονομικά. Αποφρακτική Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-21729 και κινητό 6936-07-0708.
10: Αποφρακτική Ναυπλίου. Διαθέτουμε και κάμερες υψηλής τεχνολογίας για την ακριβή διάγνωση και αποκατάσταση προβλημάτων.
11: Οδηγείς με ασφάλεια. Το όχημά σου είναι σε άριστη κατάσταση. ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης. Το σημείο όπου το όχημά σου ελέγχεται σωστά και με απόλυτη ακρίβεια. Με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό. Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά εδώ, delivery ΙΚΤΕΟ και υπηρεσία διεκπαιρέωσης. Για άδειες, μεταβιβάσεις και όλα τα απαραίτητα έγγραφα. ΙΚΤΕΟ Ταραντήλης στο Άργος. Κλείστε ραντεβού σήμερα στο 10611 ή στο ικτεοargos.gr.
12: Είναι ωραίο να βρίσκεις αυτό ακριβώς που ψάχνεις στην καλύτερη ποιότητα και με την καλύτερη τιμή. Για Λαμάς, διαθέτοντας τα πλέον επώνυμα και αξιόπιστα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς, είμαστε σε θέση να παρέχουμε την πιο συμφέρουσα λύση για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
13: Για Λαμάς. Ηλιακά συστήματα με την κορυφαία ποιότητα Μαλτέζος. Σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, δροσισμού, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, αντλίες θερμότητας, ενεργειακά τζάκια και σόμπες, λέβητες πετρελαίου, αερίου, ξύλου, πέλετ ή βιομάζας, συστήματα επεξεργασίας νερού, φίλτρα, αποσκληρυντές, υδραυλικά είδη, είδη γηινής.
12: Στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αιγίου, στο Ναύπλιο. Για Λαμάς. Για μας που θέλουμε το καλύτερο. Τηλέφωνο 27520-99-385.
14: Ο Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ομού Αργολίδας εφιστά την προσοχή στους φίλους καταναλωτές και χρήστες της ηλεκτρικής ενέργειας και επισημαίνει πως θα πρέπει να συνεργάζονται μόνο με αδιούχους πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες, μέλη του Συνδέσμου. Μην εμπιστεύεστε την περιουσία σας και τη ζωή σας σε αναρμόδια άτομα. Η εργασία μη αδιούχων ηλεκτρολόγων δεν εγγυάται την ορθή παροχή υπηρεσιών. Μόνο οι αδιούχοι πιστοποιημένοι ηλεκτρολόγοι παρέχουν εργασίες με πιστοποιημένα υλικά και υψηλές προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας έτσι την ασφάλειά σας. Βάσει της νομοθεσίας διώκονται όσοι ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου χωρίς να έχουν ειδική άδεια του Υπουργείου, καθώς και ο αναθέτων σε αυτούς ηλεκτρολογική εργασία και τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως 12 μηνών. Παρακαλούμε, ζητήστε την ταυτότητα μέλος του Συνδέσμου στον ηλεκτρολόγο που πρόκειται να συνεργαστείτε. Προστατέψτε τη ζωή τη δική σας και τον γύρω σας.
15: Έχεις δρόμο μπροστά σου. Έχεις εμάς δίπλα σου. Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Επιλέξτε μέσα από μεγάλη γκάμα επώνυμων εταιριών Michelin, Cormoran, Continental, Klebben, BF Goodrich για μηχανές, αυτοκίνητα κάθε κυβισμού, επαγγελματικά και φορτηγά. Με προηγμένες υπηρεσίες ζυγοστάθμισης, άζωτο και επισκευή ζαντών.
16: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Πιστοποιημένο κέντρο ελαστικών Michelin. Αγορές με πιστωτική κάρτα έως και 12 άτοκες δόσεις.
15: Κέντρο ελαστικών Κοτίτσας. Δρέπανο Ναυπλίας. Τηλέφωνο 27520-92400.
17: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία για μια νέα ιστορία.
0: Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine. Στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 27520-22-299. Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας έχουν πάντα γεύση.
8: Μακιγιάζ, αλλάζεις. Μαλλιά, αλλάζεις. Χρώμα στα νύχια, αλλάζεις. Μόνο το Sombre Cosmetics δεν αλλάζεις. Το παράδεισο της ομορφιάς με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε είδη για τη δική σου περιποίηση. Ανακάλυψε προϊόντα styling, μακιγιάζ, ονειχοπλαστικής, είδη barber, βαφές μαλλιών και θεραπείες, αξεσουάρ και σεσουάρ. Κάνε τη φροντίδα της περιποίησής σου προσωπική υπόθεση. Sombre Cosmetics. Λεωφόρος Ασκληπιού 24, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22223. Sombre Cosmetics.
18: Η συνταγή περιλαμβάνει ποιότητα, οικονομία, παράδοση και λαχταριστή νοστιμιά. Fresh Meat Λαγουδάκης. Κρέατα άριστης ποιότητας μας φέρνουν πάντα στην πρώτη θέση των επιλογών σας. Η άμεση και φιλική εξυπηρέτηση μας διακρίνει. Fresh Meat φέρνει την απόλαυση στο πιάτο σας, χωρίς να σας κοστίσει ακριβά. Θα μας βρείτε Άργους 73 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-99403. Fresh Meat. Εγγύηση ποιοτικής διατροφής.
19: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

παιδιά. Σωστά, ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Οι απαιτήσεις σας αυξάνονται συνεχώς. Οι επιθυμίες σας δεν πρέπει να έχουν όρια. Γι' αυτό, για κουμίσα δισό, πλακάκια και είδη υγιεινής από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Air Condition, συστήματα θέρμανσης και ηλιακά. Ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, αλλά και ειδικές κατασκευές που προσαρμόζονται στο χώρο σας. Για κουμίσα δισό, υπεύθυνα, αξιόπιστα, με άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Και όλα αυτά στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Για κουμίσα δισό στη Νέα Κύο. Τηλέφωνο 2751051586. Υπέρ καλύπτει τις απαιτήσεις σας.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929.

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες. Πες online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Εγώ και εσύ, μαύρος άσπρος. Εγώ και εσύ, κοντός τεράστιος. Εγώ και εσύ, κορίτσι αγόρι. Εγώ και εσύ, μικρός μεγάλος. Εγώ και εσύ, αυτός και άλλος. Εγώ και εσύ, χέρι με χέρι, καρδιά με καρδιά. Όλοι του κόσμου τα παιδιά ανοίγουν αγκαλιά και δίνουν φιλιά.
0: Ας διδαχτούμε από τα παιδιά που δεν δίνουν σημασία στο χρώμα, στην εμφάνιση και στο διαφορετικό που τους χωρίζει από τους άλλους, αλλά στο τι τους ενώνει. Γιατί βλέπουν με την καρδιά τους.
2: Στο Διεπιστημονικό Κέντρο το Μονοπάτι, με αυτή τη ματιά βλέπουμε τη δυσκολία που κάνει το καθένα ξεχωριστό. Κέντρα Ειδικής Αγωγής το Μονοπάτι. Από την πρώιμη παιδική ηλικία ως τη γονικότητα.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Ελάτε να γνωρίσουμε τον συναρπαστικό κόσμο της ρομποτικής. Να πειραματιστούμε, να κατασκευάσουμε, να παίξουμε και να μάθουμε.
5: Όλα αυτά στο Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots.
4: Προγραμματισμός, εικονική πραγματικότητα και επαγγελματικός προσανατολισμός. Για παιδιά που ανακαλύπτουν την κλίση τους και ακολουθούν τα όνειρά τους. Τμήματα ρομποτικής από 5 ετών και άνω.
5: Κέντρο Μελέτης, Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, Steambots. Αμιμόνι 9, Ναύπλιο.
4: Περισσότερα στο steambots.gr.
6: Από το 1841 προσφέρουμε τον πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
7: Υπόκρασα ΕΒΕ Dream House.
8: Το σπίτι των ονείρων σας, αλλά και ο επαγγελματικός σας χώρος, είναι γεγονός. Τσιπόκασα ΕΒΕ. Δύναμή μας είναι η ποιότητα, η ποικιλία, η αντοχή, η άνεση, η πολυτέλεια. Με μοναδικές προτάσεις από τους πιο γνωστούς οίκους στο χώρο μας. Για το μπάνιο, το δάπεδο, την κουζίνα, το έπιπλο, την κρεβατοκάμαρα και το γραφείο σας. Ό,τι έχετε ονειρευτεί με τη σφραγίδα
7: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House.
8: Στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 25 657.
9: Οι έξυπνες αγορές ξεκινούν εδώ. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς, άριστης ποιότητας, πάντα φρέσκα και διαλεκτά. Εδώ θα βρείτε φρέσκα φρούτα, λαχανικά, οπωροκυπευτικά, ζυμαρικά, τυροκομικά, παραδοσιακά προϊόντα, όσπρια, ροφήματα, ποτά, χυμούς και είδη προσωπικής φροντίδας, όλα ιδανικά και σε εξαιρετικές τιμές. Σούπερ μάρκετ Φρουταγορά Γιώργος Λεβεντογιάννης. Μεσολογγίου 24 στο Ναύπλιο. Η έξυπνη επιλογή.
10: Η καθημερινή απάντηση στο τι να μαγειρέψω σήμερα βρίσκεται στο Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ποιοτικά, γευστικά και ελληνικά. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Γνωρίζει καλά αυτό που κάνει. Προσφέρει ποιότητα, εξυπηρέτηση, ποικιλία γευστικών κρεατοσκευασμάτων και σε αποκλειστικότητα τα γνωστά χοιρινά επιδαύρου. Κρεομάρκετ Ναυπλίου. Ασκληπιού 43, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-27427. Πώληση χοντρική λιανική. Εμπιστοσύνη στον τόπο σου.
11: Και δεύτερο κατάστημα Κρεομάρκετ στο Λιγουριό. Ασκληπιού 52.
12: Ό,τι κι αν οδηγείς, ό,τι κι αν κινείται, ένα όνομα είναι η απάντηση. DGR Lubricants Δαγρές.
13: Εξειδικευμένα λιπαντικά για αυτοκίνητα, σκάφη, φορτηγά, βαρέα οχήματα, ακόμα και βιομηχανικές ή ναυτιλιακές εφαρμογές. Και φυσικά, ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτων, φίλτρα, μπαταρίες, αξεσουάρ, αναλώσιμα, πάντα με αξιοπιστία και τεχνική υποστήριξη. DGR Dagres. Το δικό σου συνεργείο ξέρει που θα απευθυνθεί. Εσύ, DGR Lubricants Dagres. Επίσημος εισαγωγέας Αμινόλ Lubricants για την Ελλάδα. Επίσημος αντιπρόσωπος Πετρώνας Lubricants. Πώληση, χονδρική λιανική και με δωρεάν διανομή. Τρίτο χιλιόμετρο ναυπλίου επιδαύρου. Κόμβος Αγίας Ελεούσας, ναυπλίο. Τηλέφωνο 27520-91117.
14: Για μένα, ας πούνε ό,τι θέλουν. Για τον καφέ μου, λίγα λόγια.
15: Blueberry Coffee for Coffee Lovers.
16: Ο καλύτερος καφές της πόλης με τη συνοδεία λαχταριστών σνακ. Σφολιάτες, σαλάτες, μπαγκέτες, κουλούρια, ζαχαρωτά, μπάρες για να γίνει ακόμη καλύτερος.
15: Blueberry Coffee. Καφές σαν εμπειρία. Ασκληπιού 18, Ναύπλιο. Διανομή 7 το πρωί με 7 το βράδυ στο 27520-23830.
17: Star 929.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

Star 929. Star 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.

κάτι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 52 0 24 3.

αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929. Η Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και η Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου σε προσκαλούν στην ομάδα τους. Γίνε ναυαγοσώστης και εξασφάλισε άμεση επαγγελματική αποκατάσταση με υψηλές αποδοχές. Αν η θάλασσα είναι το στοιχείο σου, γίνε χειριστής ταχυπλώου σκάφους. Μια θάλασσα ευκαιριών ανοίγεται μπροστά σου. Σχολή Χειριστών Ταχυπλώων Σκαφών Καπράνος ΕΕ και Ναυαγοσωστική Ακαδημία Πελοποννήσου ΝΑΠΕΛ. Βάλε πλώρη για την επιτυχία. Σπάρτης 16 Ναύπλιο. Τηλέφωνο 6974-868014 και στο www.napel.gr. Αποκτήσε τώρα δίπλωμα χειριστή ταχυπλώου μόνο με 240 ευρώ στη Σχολή Καπράνος ΕΕ.
1: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ. Suzuki Benvenuti, εκ του χιλιόμετρο ναυπλίου Άργους.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Από το 1996, με εμπειρία και εξειδίκευση, καλύπτουμε τις ανάγκες σας σε κατασκευή, ανακαίνιση σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου. Υδραυλικά, θέρμανση, κλιματισμός, οψιμούλης. Καινοτόμα προϊόντα, σχεδιασμένα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, την αισθητική, αρτιότητα και την ποιότητα. Μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, οψιμούλης. Προσιτή πολυτέλεια. Showroom, Ινάχου 150, Άργος. Τηλέφωνο 2750-26165. Βρείτε μας και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.opsimoulis.gr.
4: Σε βλέπω σκεπτικό. Τι σε απασχολεί?
5: Το σπίτι. Η ταράτσα θέλει μόνωση. Η όψη έχει φθορές. Και σκέφτομαι και μια ανακαίνιση. Αλλά ποιο να εμπιστευτώ?
4: Την Building Construction Ηλίας Τσόκολας. Μονώσεις ταρατσών με αξιοπιστία. Θερμοπροσώψεις με υψηλή αισθητική. Ανακαινήσεις που αλλάζουν το χώρο σου. Ακόμα, υπηρεσίες αδιατάρακτης κοπής μπετών και ενισχύσεις στατικών κτηρίων για να κοιμάσαι ήσυχος.
5: Δηλαδή, από τα θεμέλια ως την ταράτσα.
4: Επιστήμη, τεχνογνωσία και στυλ όλα σε ένα.
0: Ηλίας Τσόκολας Building Construction. Ό,τι αξίζει έχει την υπογραφή του.
4: Επικοινωνήστε στο 699-39-51079.
6: Δες αυτό τον καναπέ, υπέροχος. Τι ωραία να συνδυάζαμε και πολυθρόνες.
7: Για πολυθρόνες στο Astro Market, κοιτάξτε αριστερά.
6: Να δούμε και είδη διακόσμησης για το δωμάτιο.
7: Στο Astro Market βρείτε μοναδικά κάδρα, καθρέφτες και κεριά.
6: Και τι άλλο?
7: Πολλά. Ξεχωριστά έπιπλα, οικιακά, μικροσυσκευές. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb.
8: Το ψάχνεις. Στο Astro Market το βρίσκεις. Για οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό, αλλά και Airbnb. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, με άνετο πάρκινγκ. Βρείτε μας και στο e-shop astromarketstore.gr.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κταίο στο δρόμο σας.
10: Από σήμερα μόνο θα ατμίζω. Βρήκα το δάσκαλό μου.
0: Καπνομάνια. Το εξειδικευμένο κατάστημα για τον ατμιστή με μεγάλη γκάμα σε αναλώσιμα για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει εντός του καταστήματος. Καπνομάνια. Έξυπνες λύσεις σε ψαγμένα επιδόρων, καπνοθήκες, ταμπακέρες, τασάκια, ναργιλέδες, τσάντες και διακοσμητικά για το σπίτι και το γραφείο. Καπνομάνια. Στο Ναύπλιο, Ενδεκάτη. Απέναντι Παιδικής Χαράς. Τηλέφωνο 2752029497.
11: Τι φάση! Bold Fashion και κάνε την εμφάνισή σου τάση. Bold Fashion για άντρες και γυναίκες. Bold Fashion. Ό,τι και αν διαλέξεις, είναι φάση Bold. Bold Fashion. Κάνε την επόμενη σου κίνηση και γίνε το next top icon. Bold Fashion Argus 39 και Bold Kids. Βρεφικό και παιδικό ρούχο Argus 49.
7: Volt Fashion and Volt Kids στο Ναύπλιο.
12: Ο ήλιος είναι μοναδικός. Τα μάτια σας είναι μοναδικά. Άρα, Ναυπλία Sunwear. Το εξειδικευμένο κατάστημα για γυαλιά ηλίου με την εγγύηση των οπτικών Μιχαλόπουλος. Ναυπλία Sunwear. Ολοκένουργιες συλλογές από τα μεγαλύτερα brands. Φακή κορυφαίας ποιότητας για φοβερό στυλ και απόλυτη προστασία. Ανακαλύψτε το. Ναυπλία Sunwear. Λεωφόρος Αμαλίας 8. Παλιά Πόλη. Ναύπλιο. Και κεντρικό κατάστημα οπτικά Μιχαλόπουλος. Λεωφόρος Ασκληπιού 16. Ενδεκάτη. Για επώνυμα γυαλιά οράσεως και ηλίου, καθώς επίσης για φακούς επαφής και υγρά φακών επαφής. Εποφεληθείτε των προσφορών μας.
13: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει
14: «Hi Κώστας, how are you darling? Wow, what a nice sofa!»
13: «Τι σόφα ρε θεία», θα της πω. «Καναπές».
14: «Καναπές»,
13: θα μου πει.
14: «Καναπές, θεία». «Καναπές»,
13: θα μου ξαναπεί.
14: «Καναπές, θεία». Άστορε, θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει «καναπές».
13: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος.
14: «Καναπές, θεία». «Καναπές».
15: Κατασκευή, επισκευή, μόνωση, ανακαίνιση. Χέμα. Οι επαγγελματίες μας επιλέγουν για την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας. Οι ιδιώτες για τις άριστες τεχνικές γνώσεις και τις συμβουλές μας.
16: Εδώ και 40 χρόνια. Στην κατασκευή, επισκευή, μόνωση και ανακαίνιση, ένα είναι το όνομα. Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕΕ.
15: Με άριστα προϊόντα σε
16: θερμομονωτικά,
15: ηχομονωτικά,
16: στεγανοτικά,
15: γυψοσανίδες,
16: σκεπές,
15: υδρορροές,
16: ασφαλτόπανα,
15: ηχομονωτικά,
16: κόλλες,
15: χρώματα,
16: εργαλεία, εξαρτήματα με τοποθέτηση από έμπειρα συνεργεία. Πώληση, χονδρική λιανική, σε ιδιώτες και σε επαγγελματίες.
15: Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ. Συνεργασία με πάνω από 120 επώνυμες εταιρείες.
16: Ντουροστίκ,
15: Ιζωμάτ,
16: Μαπέι,
15: Συντέκνο,
16: Πένετρον,
15: Μαρμολάιν
16: και κορυφαία χρώματα Vitex.
15: Χέμα. Αθανάσιος Γάμα Στεφανόπουλος και ΣΥΑ ΕΕ.
16: Ο καλύτερος συνεργάτης στην κατασκευή, επισκευή, συντήρηση. Οδός Κορίνθου, είσοδος γέφυρας στο Άργος. Τηλέφωνο 27510 24270.
17: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Τότε είσαι στον πρώτο. Star 929.
1: Με αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: Instagram ή Facebook. Είμαστε παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο.
1: Δες την, πάλι κοπανάει στο μπαλκόνι.
2: Το χειροποιεί το χαλί.
1: Απαπα, του έβγαλε την ψυχή. Κολυγλιά της.
2: Καλέ,
1: γιατί σουτ? Στο κολυγλιά της Carpet δεν δίνουμε κάθε χρόνο τα χαλιά. Με τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα τα καθαρίζουν και τα απολυμένουν, όσο ευαίσθητα και να είναι. Ακόμα και τα μεταξωτά, με τη μέθοδο ξηρού καθαρισμού.
2: Πλένουν και παπλώματα, κουβέρτες, ακόμα και σαλόνια.
1: Ταπιτοκαθαριστήριο κολυγλιά της Carpet. Τρυπόλιος 34, Άργος. Τηλέφωνα 27510-68823 και 6944-251864.
3: Με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη στο χώρο μας.
4: Fresh and Healthy στο Star 929.
5: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Θα φανεί αν την ξεκινήσετε με ένα σούπερ πρωινό. Φτιάξτε σμούθι με κεράσια, παντζάρια, γάλα αμυγδάλου και λίγο μέλι. Και θα γεμίσει τις μπαταρίες του οργανισμού σας, αλλά και με τα πολύτιμα αντιοξειδωτικά του θα σας βοηθήσει να παραμείνετε υγιείς.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market, Άργους και Ναυπλίου, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου έως και το Σάββατο 9 Μαΐου, ελιά ή σπάλα βοήου Γερμανίας χωρίς κόκαλο, 13,95 το κιλό. Βαρελίσιο τυρί Κορινθίας, 6,90 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Η αξία του, πολύτιμη. Οι λεπτομέρειες, μοναδικές. Είναι το κόσμημα που επέλεξες από το κοσμηματοπουλείο τζαρί μας. Ασήμι, χρυσός. Και για τη μοναδική στιγμή της ζωής σας, αφήστε σε εμάς τις πολύτιμες λεπτομέρειες μοναδικής πολυτέλειας μονόπετρα με γεμολογική πιστοποίηση γνησιότητας. Τζαρί μας Jewelry. Απλά ξεχωρίζει. Μικράς Ασίας 26, Ναύπλιο.
8: Και έρχεται πρώτη φορά στο σπίτι μου. Και έχω ετοιμάσει το ρομαντικό μου δείπνο και αρχίζει τα λέω μέσα μου, ναι, είμαστε σε καλό δρόμο. Και μετά μου λέει, θέλω να σου πω κάτι, είμαι ερωτευμένος. Παίρνω εγώ τη σεξι πόζα μου, είμαι ερωτευμένος με το σπίτι σου. Μένω εγώ παγωτό. Και ξαφνικά μου έρχεται η απάντηση. Φύγαμε μωρό μου στο Home Design για να ερωτευτώ κι εγώ. Το δικό σου.
9: Home Design. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα ειδών σπιτιού για να τα βρεις και να τα πάρεις όλα. Επιπλά στρώματα, οικιακός εξοπλισμός, διακοσμητικά και εποχιακά είδη. 1500 τετραγωνικά μέτρα με άνετο πάρκινγκ. Home Design. Τρίτο χιλιόμετρο Άργος Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510-62680.
8: Home Design. Αχ, είναι έρωτας.
10: Και, έμαθες κάτι?
11: Μπα, έχει κλειστεί μέσα και δεν λέει να βγει.
10: Ένας τρόπος υπάρχει να το ξεκλειδώσουμε.
11: Ποιος?
10: Κλειδιά Ζαφύρης. Αν δεν μπορεί αυτός, δεν μπορεί κανείς.
12: Κλειδιά Ζαφύρης. Αλλαγές κλειδιών, ξεκλείδωμα κλειδαριών, κλειδωμένων οχημάτων και σπιτιών. Ο ειδικός για κάθε κλειδαριά. Ασκληπιού 38.
13: Κλειδιά Ζαφύρης. Για επισκευή ή αντικατάσταση κλειδιού αυτοκινήτων ή μηχανής. Για επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Για επισκευή πλακέτας κλειδιών. Για αντικατάσταση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου. Ασκληπιού 38.
12: Κλειδιά Ζαφύρης. Άμεσα και οικονομικά. Σας περιμένουμε. Λεωφόρος Ασκληπιού 38, Ναύπλιο. Δίπλα στο Λίτλ. Τηλέφωνο 27520-25333 και 6972-33-9461.
14: Υπάρχει ένα μέρος όπου η λέξη ποιότητα έχει τη δική της γεύση και η λέξη ξεγνιασιά τη δική της πλατεία. Στο ένα σύνη, η οικογένεια έρχεται πρώτα. Εδώ τα παιδιά παίζουν με ασφάλεια στην πλατεία μας, όσο εσείς απολαμβάνετε το παραδοσιακό χειροποίητο σουβλάκι μας. Αφράτες πίτες, σάντουιτς, εκλεκτά ψητά της ώρας και αγνά υλικά που διαλέγουμε σαν να μαγειρεύαμε για το δικό μας σπίτι. Ένα σύνη, γιατί το καλό φαγητό θέλει την παρέα του και η οικογένεια θέλει το χώρο της. Ένα σύνη, η απόλαυση γίνεται στέκη στην κεντρική πλατεία Σύνης. Βρείτε μας σε Facebook, Instagram και TikTok.
15: Σκέψου τώρα να υπήρχε ένα ταβερνάκι δίπλα στη θάλασσα. Να απολάμβανες πρώτα το καφεδάκι σου και μετά να παραγγέλνεις τα ψάρια σου και τα κρεατικά σου. Και να τσουγκρίζεις το ουζάκι με την παρέα σου. Και να ακούς το κύμα, να βουτάς μέσα του. Δεν είναι όνειρο, είναι η ταβέρνα καφέ το γεφυράκι στην Πλάκα Δρεπάνου. Από τις 10 το πρωί για το καφεδάκι σου και από τις 12 το μεσημέρι η κουζίνα είναι στη διάθεσή σου. Κάθε μέρα αναλαμβάνουμε γάμους και βαφτίσεις. Ταβέρνα καφέ το Γεφυράκι. Καλιάνος Ιωάννης. Με ζηλευτή σκιά και άνετο πάρκινγκ χωρίς ταλαιπωρία. 27520-92372. Ταβέρνα καφέ το Γεφυράκι. Πού αλλού?
16: Παίρνεις κλειδιά. Βγαίνεις από το σπίτι και πας στο αυτοκίνητο. Καθαρό, γυαλισμένο, φουλαρισμένο και σήμερα. Από το πρατήριο υγρών καυσίμων BP, Αντωνάκος Παναγιώτης. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση, ποιότητα καυσίμου, πλύσιμο με ζεστό νερό, γυάλισμα φαναριών και βιολογικό καθάρισμα για το σαλόνι του αυτοκινήτου σου. Πρατήριο υγρών καυσίμων BP Αντωνάκος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Δαλαμανάρα. Τηλέφωνο 27510-24-166. Το καλύτερο για το όχημά σου.
17: Είχαμε λάθος, θα μας μαλώσουνε.
18: Όχι καλέ, εδώ είναι Μπίμπας παιδί μου. Ένα είναι το όνομα στην πιάτσα.
19: Εμπορία ελαστικών. Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ελαστικά παντός τύπου για όλα τα οχήματα. Μπαλώματα στο πλάι ελαστικών. Κρύο και ζεστό. Γιατί εμείς μπορούμε. Ακόμα, επισκευή ζαντών, ηλεκτροστατικές βαφές. Εμπορία ελαστικών Βουλκανιζατέρ Μπίμπας. Ασκληπιού 24, Λιγουριό. Τηλέφωνο 27530-22-108. Μπίμπας και εξεμπέρδεψες.
20: Και επειδή το αυτοκίνητό σας πρέπει να πηγαίνει ίσια και σωστά, νέα υπηρεσία ευθυγράμμισης αυτοκινήτων.
21: Επειδή θέλουμε να νιώθετε σίγουροι και ασφαλείς με την επιλογή σας, σας παρέχουμε υψηλή καθαριότητα για μεγάλες απαιτήσεις με τα πιο σύγχρονα μέσα.
22: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Σας εγγυόμαστε τον καλύτερο βιοκαθαρισμό χαλιών και μοκετών με την τεχνολογία Microsplitting, χωρίς χημικά κατάλοιπα. Ατομικό βιοκαθαρισμό και απολύμανση παπλωμάτων και κουβερτών, στρωμάτων, σαλονιών, με πιστοποίηση Allerg Stop. Και όλα αυτά με παραλαβή παράδοση στο χώρο σας, με δωρεάν φύλαξη στις εγκαταστάσεις μας.
21: Τα πιτοκαθαριστήρια Elite. Στη Δαλαμανάρα Άργους. Τηλέφωνο 27510-22913.
22: Η Elite της καθαριότητας.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολία.

0: Star 929.
1: Με αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
0: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Ανέβα ψηλά για να δεις όλη την πόλη. Για να αφαιθείς με καφέ και παγωμένα κοκτέιλ. Να δώσεις γεύση στη μέρα σου με απολαυστικά πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Ανέβα στο Σιέλο. Πιάσε τον παλμό της πόλης και ζήσε τις πιο όμορφες μέρες και νύχτες από ψηλά. Εσύ ακόμη κάτω είσαι. Σιέλο. Ρέστο καφέ μπαρ. Rooftop culture starts here. Ναυπλίου νέα σκίου 1 στο Ολυμπιακό Κολυμπητήριο.
2: Κάθε πιάτο είναι μια ευκαιρία
3: για μια νέα ιστορία.
2: Στο Κολέγκας, ο σεφ Νίκος Κουκέλης και η ομάδα του συνδυάζουν γεύσεις και συναισθήματα σε κάθε μπουκιά. Έλα κι εσύ και νιώσε σαν στο σπίτι σου. Κολέγκας Friendship Cuisine, στην παλιά πόλη του Ναυπλίου, στα Οικοπούλου 32. Τηλέφωνο 27520-22-299.
3: Κολέγκας, γιατί οι καλύτερες στιγμές μας
2: έχουν πάντα γεύση.
0: Το όνομά μου.

Κάρβουνα. Mix Grill στο Τολό. Γιατί η νοστιμιά κρύβεται στο Mix Grill. Ναυπλίο 1 στην ψηλή άμμο. Take away και delivery 2752401300.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: 9.29.
1: Αρέσει, είναι ο καλύτερος.
0: Ο πρώτος.
2: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη μια σταγόνα ευτυχίας. Την πόρτα

929. Με αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: 929. Μόνο επιτυχίες για την Αργολίδα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
1: Από το 1841 προσφέρουμε τον πλούτο της θάλασσας στο πιάτο σας. Σαβούρας. Οι σεφ σας καλούν στην ανοιχτή κουζίνα του για ένα μοναδικό ταξίδι θαλασσινών γεύσεων. Σαβούρας. Δημήτρης και Μανώλης Λαμπρόπουλος. Μπουμπουλίνας 79, Ναύπλιο. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-23704.
2: Ρε παιδιά, πού θα πάμε για σουβλάκι?
3: Σοβαρά τώρα. Εδώ και 50 χρόνια η απάντηση είναι μία.
2: Α, ναι, τα σουβλάκια του Καδί. Τα σουβλάκια του Καδί. Πάνω από 50 χρόνια σουβλάκι ποιότητας.
4: Πάνω από 50 χρόνια γεύσης.
2: Τα σουβλάκια του Καδί. Στους Μήλους Αργολίδας. Γωνιακό και με πίσω αυλή για να το απολαύσεις όπως πρέπει.
3: Τηλέφωνο 27510-42474.
2: Τα σουβλάκια του Καδί. Έχει γεύση
4: μοναδική.
0: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Start 9:29. Μόνο επιτυχίες.

Στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα. Ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: παίζουν στον πρώτο. Star 929.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
0: Star 929. Ο πρώτος.

παντού. Star 929. Κάνε ad. Τον πρώτο. Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

λίγο απότομα και κάπως νευρικά. Όταν πιείς

0: Mixer Live. Θα γίνει μάχη.
1: Θα γίνει μάχη. Πάμε. Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάει ο μουσικός παλμός από τον Star FM 92,9. Στο μικρόφωνο του σταθμού και στο cockpit το αερομαχητικού της Άσοτος Airlines. Δεν ξέρεις, ο Μαγελέξωμα, ο Άσοτος. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 και απόψε, Δευτέρα βράδυ, να δούμε τι θα γίνει τέλος πάντων. 6988-929-929, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. 6988-929-929 και www.star929.gr. Μας ακούς live παγκοσμίως και στέλνεις τα mail σου από τον player που ακούς. www.star929.gr.

0: Χρήστο τροχός μωράκι μου γύρισε.
1: Στο τέλος πήρες και εσύ αυτό που σ' αξίζει.
0: Άργησε αλλά πάρτε και εσύ τώρα λίγο το κόλπο. Πάμε τα κλασικά τα remix. Τίποτα καινούργιο ωραίο από remix. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Μερικά όχι. Και πάλι δεν είναι για να τα έχω για έναρξη. Δεν ξέρω.

0: Για το Κάλγκαρι και τη φίλη μου τη Ράννα που επιτέλους συντονίστηκε και ακούει.
1: Τη στιγμή μου πες θα είμαστε μαζί και για να το λες εσύ κάτι ξέρεις.
0: Ο Πίτερ στέλνει κανονικά αρκετά, αρκετές εκπομπές. Εσύ εξαφανίστηκες.
1: Στο μυαλό μου κάπου πάει κάτι ξέρεις.
0: Εξαιρετικά και στη φίλη μου τη Ράννα και

Από Νέα Υόρκη, φίλοι μας, η Κατερίνα. Να αφιερώσουμε λοιπόν και στη Νέα Υόρκη και στο Κάλγκαρι εκεί στο Καναδά. Έλα το New York. Δικοί μας άνθρωποι εδώ. Από τα μέρη μας που έχουν, είναι εκεί στο εξωτερικό και μας ακούνε. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν ακούνε άνθρωποι που είναι εκεί. Από εδώ μάλλον που είναι εκεί, ζουν εκεί. Αλλά υπάρχει σύνδεση μέσω εμένα αυτή τη στιγμή. Να το, η Κατερίνα είναι από Νέα Κίο σε Νέα Υόρκη και η Ράνα με τον Πίτερ είναι, θύμισε μου, όχι από Άστρος, από Τρίπολη. Θύμισε μου λίγο, Ράνα. Έρχεσαι την άλλη εβδομάδα.

0: Λοιπόν, Καταρίνα, το τραγούδι που ακούω τώρα τελευταία από Νίκο Βέρτη είναι αυτό. Άσους να λένε οι άλλοι ό,τι θέλουν, αυτό που νιώθω δεν το καταλαβαίνουν. Αγάπη είναι. Θα πει τώρα ο φίλος μου ο Νίκος ο Βέρτης. Πάμε λίγο ρε καψούριδες.
1: Αγάπη.
0: Για τη φίλη μας την Καταρίνα μας ακούει εκεί στη...

Και αφού είμαστε έτσι δυναμικά, πάρε και αυτό του πάνω του κιάμου, το καινούριο, τώρα που είμαστε κομπλέ. Έλα Γιωργάκη, για το φίλο μου τον Γιώργο που το ζητάει εξαιρετικά, το ζητάω και εγώ να ξέρεις αυτό. Μ' αρέσει πολύ. Αυτό είναι σωστό. Αυτό και μόνο αυτό.

0: διαφημιστικό που είναι γύρω στο 1,5 λεπτό μόνο. Για να δω, ναι, εκεί. Τα πολύ 2 λεπτά μόνο και προχωράμε.
1: Αυτό είναι σωστό.
2: Πες online στο www.star929.gr και ψήφισε τα αγαπημένα σου τραγούδια.
3: Να, να, εκεί είναι πάλι.
4: Πού?
3: Να, δεν τη βλέπεις. Άλλο αυτοκίνητο έχει τη Δευτέρα και άλλο την Τετάρτη. Κάθε φορά στα πρατήρια Aegean Nitis την πετυχαίνω.
4: Άρα, έρχεται για την προσφορά. Κάθε Δευτέρα έχουν σε προνομιακή τιμή την απλή αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη το πετρέλαιο κίνησης.
3: Λες.
4: Σίγουρα, όλοι έρχονται Aegean Nitis για ποιοτικά καύσιμα στις καλύτερες τιμές.
5: Σε τρία σημεία στο Ναύπλιο. Ασκληπιού 200 στο κόμβο της Αγίας Ελεούσας, Ασκληπιού 94, Άρια Ναυπλίου και Ασκληπιού 40.
6: Τι, έφαγε το παιδί παγωτό μέσα στο αυτοκίνητο. Έριξε λασποβροχή. Σκύλο στο μπροστινό κάθισμα.
7: Επειδή μέσα σε ένα αυτοκίνητο πολλά μπορούν να συμβούν, Garage INC 58. Βιολογικός καθαρισμός, γυάλισμα, κεραμική επίστρωση. Στην Άρια Ναυπλίου. Για ραντεβού 2752-0-24-195.
2: Star 929. Ο πρώτος στην Αργολίδα.

0: Star 929.
1: Εδώ είμαστε ξανά, η ώρα είναι 10 και 32. Το Θοδωρής Φέρης, πάμε για τον ύμνο.

σου ρε Ηλία, πού είσαι ρε. Α, έτσι, δεν ξεκινήσαμε να τα αφιερώσει πάλι. Άντε, μπράβο. Άντε, γιατί με έχεις ανησυχήσει τόσο καιρό. Εντάξει, μου είχες πει το λόγο.

0: πως βρήκα την πήξη.
1: Ερωτεύτηκα εσένα, Νίκος Βέρτης.
0: Βρήκα πια την καλύψω.
1: Το έχει διαλέξει Δήμητρα και το αφαιρώνει εξαιρετικά.
0: Κι ας διαφωνούσαν όλοι οι άλλοι, εμένα μπήκε στο κεφάλι πως βρήκα κάτι να αγαπώ.
1: Πάμε! Ευχαριστώ, Κατερίνα!
0: Εσένα, δεν λογάριασα κανένα.
1: Να σε πάντα καλά.
0: Με στη σκέψη.

0: πάμε τώρα για τον φίλο μου τον. Τι έγινε, Δημήτρη τώρα.
1: Πάνε μαζί,
0: Για τον Δημήτρη τώρα που το ζητάει αυτό. Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας.

0: Να η πόρτα και ο δρόμος.
1: Πάμε μετά.
0: Για να ανακόπω έτσι απλά και συντόμως.
1: Μετά καινούργια καλυμάνη.
0: Σαν εδώ τα σκυλιά μας.
1: Ακόμα δεν έχουμε βάλει την καινούργια ζευγαρά όμως που είπα την Πέμπτη ότι θέλω να, τη, να το ζητάτε.
0: Κανείς πίσω.
1: Το βάλω από μόνος μου να ξέρεις. Να η

Πάμε να συνεχίσουμε. Κωνσταντίνος Αργυρός. Να ακούσουμε το νερό live, εννοείται. Για τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο που το έχει το ανάποδο. Για τον φίλο μου τον Ηλία που το έχει ζητήσει και το αφαιρώνει στην Κωνσταντίνα του. Παραβέσαι.

τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.

0: Τότε είσαι στον πρώτο. Star 929.
1: Πάμε στα Τάσο Θοδωρίδου, η ώρα είναι 11 ακριβώς. Θα ακούσουμε και αυτό είναι καινούριο κομμάτι, το φορτηγό. Και μετά λέω Κακοσέο. Πάμε για τη φίλη μας τη Δώρα που το ζητάει. Εξαιρετικά λέει αφιερωμένο. Πάμε τα φορτηγά. Μ' αρέσει λες.

0: για ποιον.
1: Για μένα είσαι τέλεια.
0: Πάμε για το φίλο μου το Βασιλάκι που το έχει ζητήσει και το αφιερώνει εξαιρετικά, λέει. Βασιλάκι, πες μου αλήθεια, πες μου.

Κώστας Μακρόπουλος. Για το φίλο μου τον Κωστή, εξαιρετικά που το έχει διαλέξει. Για μένα που το ζητάω πάντα. Για άλλους καψούρδες που ακούνε τώρα. Ξέχασα να πω την Πέμπτη υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μην μπορέσω να κάνω εκπομπή, γιατί έχω μια υποχρέωση, εντάξει, που δεν αλλάζει δυστυχώς.

Αχ, με έχετε ρίξει πολύ τώρα, αλλά δεν πειράζει, είναι ωραία τα κομμάτια. Δωρής Φέρης, live πλάτη. Πάμε κατά φίλοι μας τη Φανή που το έχει διαλέξει.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Από πού θέλεις να αρχίσω? Καταρχήν να σου εξηγήσω. Να σου εξηγήσω ένα λεπτό τι έχει συμβεί, περίμενε.

Πάμε για τη Φωτεινή που το ζητάει αυτό εξαιρετικά και μετά πάμε πάνω σκιάμος. Ναι, πάνω σκιάμος. Για να δούμε η Στέλλα τι λέει εδώ. Γεια σου Στέλλα, το κορνάρο.

Για πάμε εδώ που λέει ο Πάνος ο Κιάμος. Πόσο το τραγούδι το έχει διαλέξει ο φίλος μου ο Γιάννης. Γεια σου ρε Γιαννάκη, μεγάλε, εξαιρετικά αφιερωμένο λέει ο Γιάννης. Και μετά τίποτε έρχεται.

0: έτσι θέλω. Καλώ, εντάξει, καρδιά, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Θα το χαμηλώνουμε λίγο τώρα, να μην ακούγεται αυτή η λέξη, γιατί είμαστε ραδιόφωνο εδώ, δεν είμαστε τα μάξι μας. Αυτό.
1: Αλήθεια, καρδιά μου. Άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι.
0: Εντάξει, βέβαια, δεν ξέρω αν είναι κακιά λέξη αυτή, αλλά.
1: Πάντα γυρεύει, ναι, είναι.
0: Κατάλαβε τώρα.
1: Μοιάζει και μ' αρέσει.

0: παίζουν στον πρώτο Star 929.
1: Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο μήνυμα της εκπομπής. Η Βουλία Καλυμάνης και ο Πίστη Διαπασών παίζει για τη Χριστίνα την άλλη που το έχει διαλέξει. Όχι, δεν ξέρω αν έχει τη διαλέξει ξανά, δεν θυμάμαι. Ναι, αφιερωμένο εξαιρετικά.
2: Η πιο μεγάλη.
1: Μετά θα πάμε να δούμε τι θα γίνει με Μακρόπουλο πάλι.

0: Πάμε τώρα για τη φίλη μας τη Γεωργία που έχει ζητήσει. Νίκο Μακρόπουλο, σε θέλω παράφορα. Εξαιρετικά λέει αφιερωμένη.
1: Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν.
0: Τι γίνεται εδώ στον Άφλιο από καιρό? Τα ίδια όπως όλη την Ελλάδα. Είχε λίγο δροσίσει το θέμα.
1: Και δε στο συγχωρώ.
0: Μέχρι εκεί τώρα.
1: Σε σένα μιλάω.
0: Να δούμε, θα αλλάξει.
1: Μα

Πάμε στο νέο τραγούδι για απόψε. Θοδωρής Φέρης, Κατάματα, για το φίλο μου τον Νίκο εκεί, εξαιρετικά τον Καψούρη, που το ζητάει και το αφιερώνει εξαιρετικά. Γεια σου, Νικολάκη.

περισσότερο. Ελλάδες μου, όπως είπα την Πέμπτη, 90% δεν θα είμαστε εδώ, γιατί έχω μια σοβαρή υποχρέωση. Μάλλον θα λείπω. Οπότε θα πούμε την άλλη Δευτέρα. Εκτός απρόπτου, εντάξει. Βάλτε εσείς να ακούσετε, και άμα μέχρι και 10 και 11 και 12 λεπτά δεν έχω βγει αέρα, πάει να πει ότι δεν θα έχουμε, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988 929 929.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

Πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα

παιδιά, σωστά ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

Τον ακούω στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: 92,6.
1: Μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
0: Star 929. Ο πρώτος.

0: στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.
1: Το παθαίνει συχνά.

0: τον πρώτο. Star 929. Star.
1: Τον ακούω κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όπου κι αν βρίσκομαι.
0: Star 929. Ο πρώτος.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Με αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
2: Star 929. Μόνο επιτυχίες.

0: εδώ.
1: Τώρα. Επικοινωνείς με τον Star 929 άμεσα, γρήγορα και δωρεάν. Αποθήκευσε τον Viber αριθμό μας. 6988-929-929.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Star 929. Παιδιά, στο Star ακούω αυτό που θέλω. Όλη μέρα, ασταμάτητα. Star 929. Μόνο επιτυχίες.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά. Παντού, παντού, παντού, παντού. Star 929.

0: καλέσουν στον πρώτο Star 929.
1: Α, μου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι απλά ο καλύτερος. Τέλος.
0: Star 929. Ο πρώτος.

0: αυτόν έχω μεγαλώσει. Τώρα τον ακούνε και τα παιδιά μου.
1: Star 929. Μόνο επιτυχίες.
2: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.